0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς δεύτερο 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-0095-85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

κυρία της ψυχής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κοιλά μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης συννεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: φάση με φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

γύρεις σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

απ' την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μην στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου

0: η γη, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, παντού.

ακούς το δεύτερο 103,7.

6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: με μια τόσο απλή λέξη.
1: Α, μπράβο.
0: Και φωτίζει μέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Τι θέλει ο άνθρωπος, αυτή τη λέξη θέλει για
0: λίγο
1: να ξεκινήσει.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου, λίγο καφέ, λίγο χαμόγελο. Και μετά βλέπουμε και ποιος θα αντέξει.
0: Ακριβώς. Ήταν να πούμε ένα τραγούδι που το είχαμε εμείς αποκλειστικότητα. Έτσι. Εδώ στο δεύτερο, Μάριος Φραγκούλης. Στους στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλας φυσικά. Και στη μουσική ο Χρήστος Θεοδόρου. Αυτή ήταν η καλημέρα μας.
1: Η πρώτη μας καλημέρα και το πρωινό μας ραντεβού
0: στις 6.
1: Για την πρώτη μας καλημέρα στις 6 ακριβώς.
0: Καλά,
1: γιατί
0: δεν είναι 6 ακριβώς, είναι 5 λεπτά.
1: Και 5 μόλις μέχρι 6. Να τελειώσει το τραγούδι πήγε και 5. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μέχρι να τελειώσουμε εμείς θα πάει 8.
1: Έτσι.
0: Έχουμε 2 ώρες δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς, τα λες πολύ σωστά.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Και αυτό σωστό. Είσαι ο Δημήτρης Μαϊδάνης.
0: Είμαι. Και βέβαια ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Γιατί χαμογελάς.
1: Για χαμογελάω, γιατί κάνεις ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι υπαρξιακό πρωί-πρωί.
0: Μα δεν πρέπει να μάθω κι εγώ ποιος είμαι.
1: Έτσι ακριβώς είναι αλήθεια.
0: Για 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Έχουμε να πούμε αρκετά, όπως λες και εσύ, πολλά.
1: Και έχουμε
0: και
1: να ακούσουμε
0: ειδήσεις και ευχάριστες και δυσάρεστες. Τα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και όμορφες ειδησούλες.
1: Έχουμε και όμορφες ειδήσεις.
0: Και
1: έχουμε
0: όμορφες μουσικές.
1: Κυρίως. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ωραία. Να μας στείλετε μηνύματα να δούμε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε.
1: Όλα αυτά.
0: Να συμμετέχετε κι εσείς.
1: Αχ, θα σου πω μια ιδέα που είχα όταν ναι. ήμουν μόνη μου. Τώρα, πρόσφατα δηλαδή. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες που είπα ότι θέλω να συζητήσουμε με τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Μήπως μας πούνε οι ακροατές τραγούδια ναι. που ακούνε στο repeat. Δηλαδή που ακούνε κατ'
0: ναι,
1: επανάληψη.
0: Το είχα ακούσει, αλλά μήπως είναι πολύ νωρίς, γιατί όχι. Βλέπω εδώ 15.000 μηνύματα.
1: Άκου τώρα πρωί-πρωί.
0: Δεν είναι εκατομμύρια ακόμα.
1: Όχι, ακόμα είναι 15.000.
0: Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Ζαφυρία, καλημέρα στο Λουκά, στο Χαράλαμπο, καλημέρα στην Ελένη. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα που βλέπω.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στην Ποθητή και στη Χρυσούλα και στο Μιχάλη και στο Χρήστο. Και πάμε να θυμηθούμε το Σεπτέμβρη.

0: Πάνου Γιάννη Ισπανός και αυτή η διασκευή, αυτό το πείραγμα είναι από τους Les Revoir. Θυμήσου το σε
1: αυτή. Βέβαια μου αρέσει από τον Καρά.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Και από τη Γιωβάνα έτσι όπως το έχω ακούσει. Ένα τραγούδι που ήταν στην θεατρική παράσταση, θυμίσου το Σεπτέμβρη, με την Έλλη Λαμπέτη.
0: Ακριβώς.
1: Και τον Καρά, τον οποίο έβαλε η Λαμπέτη να τραγουδάει στο τέλος αυτό το τραγούδι.
0: Τι ωραία φωνή που έχει ο Κώστας Καράς, ρε παιδί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αν αναρωτιέστε πού βρίσκεστε,
1: ναι,
0: ραδιοφωνικά.
1: Να πω καλημέρα στη Σταυρούλα. Μου έστειλε μήνυμα τώρα.
0: Χρόνια
1: της Σταυρούλα.
0: Πολλά χθες.
1: Αυτό. Για χθες. Γιατί δεν μας έστειλες μήνυμα χθες, Σταυρούλα, να σου πούμε χρόνια πολλά. Σου λέμε σήμερα.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα στα λόγια καθημερινής Σοφίας.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Τι λες, Δημήτρη?
1: Ναι, για να έχεις suspense.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη,
1: η Οριάννα
0: Φαλάτσι, η οποία ανάμεσα στα πάρα πολλά που έχει πει φυσικά και έχει γράψει και βιβλίο,
1: τα φαλατσιώτικα
0: τα λεγόμενα, τα φαλατσιώτικα λοιπόν, έχει πει: «Αγαπώ τη ζωή με πάθος, ξέρεις. Είμαι πεπισμένη ότι η ζωή είναι όμορφη, ακόμα και όταν είναι κακή. Ότι το να γεννιέσαι είναι το θαύμα των θαυμάτων και το να ζεις είναι το δώρο των δώρων». Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Μόνο έτσι μπορούν να επικοινωνήσουν.
0: Όχι, Δημήτρη μου, για πες και με ποιον άλλο τρόπο.
1: Με το διαδίκτυο. Μπορείτε μέσω της σελίδας μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες 2M. Και ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα κενό διάστημα.
0: Δηλαδή είναι δύο λέξεις, αυτό εννοείς?
1: Ναι. Είναι δύο λέξεις. Τώρα, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσετε τις δύο λέξεις και θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στη Μικαέλα, ας πούμε, όχι στο Viber.
0: Στο Facebook και στο, που είναι boomer, και στο Instagram.
1: Που είναι hot.
0: Που είναι πιο hot. Πιο...
1: Ναι. Ωραία. Μικαέλα με CK, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Όπως ο Calvin Klein, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και ο Δημήτρης, ο Μαϊδάνης, έχει δύο προφίλ, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Στο Facebook. Ένα με άσπρο πουκάμισο και ένα με μαύρο πουκάμισο. Διαλέξτε τι του πάει περισσότερο και αποφασίστε.
1: Εννοούμε να παραλείπονται. Όταν βλέπει ο ένας το άσπρο πουκάμισο, καταλαβαίνει. Όταν βλέπει το μαύρο μπλουζάκι, επίσης καταλαβαίνει.
0: Έτσι. Α, είναι μπλουζάκι και πουκάμισο. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το οποίο ταιριάζει με τους τρόπους επικοινωνίας.

0: Το λες και πρωινή καντάδα αυτό, με έναν τρόπο, ε?
1: Βέβαια, βέβαια. Ε? Τι ωραίο το παραδοσιακό, σ' αγαπώ γιατί είναι ωραία, που τέριξε τόσο ωραία με την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, με τη φωνή της Ελένη Τσαλιγοπούλου, βέβαια.
0: Που της πάει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Θα στείλω μια καλημέρα ιδιαίτερη.
0: Βεβαίως, να στείλω. Εννοείται, τι μου λες εμένα.
1: Στο αστικό της Λαμίας από το 14, στον Νίκο.
0: Στον Νίκο, τα φιλιά μας. Λοιπόν, να πάμε στους...
1: Καλές διαδρομές να το ευχηθούμε.
0: Εννοείται και πολύ προσοχή παρακαλώ. Με αυτά τα λόγια να πάμε λίγο στην ταυτότητα της ημέρας. Τι λες?
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι 15 Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή
0: είναι...
1: φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη.
0: Φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη κιόλας. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, το κατάλαβες εσύ?
1: Όχι, της Αγίας Σοφίας στις 17 είναι.
0: Στις 17. Κατάλαβες πότε πέρασε ένας χρόνος που κάνουμε μαζί εκπομπή?
1: Όχι, ήταν σαν νεράκι όλο αυτό το διάστημα.
0: Είδες τι ωραία που περνάει ο χρόνος μαζί μου. 258η ημέρα του έτους.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: 100 μέρες θέλουμε για τα Χριστούγεννα.
1: Άντε.
0: 100 μέρες. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου 7 και 5, Δύση Ηλίου 19 και 35. Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, στο Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που σήμερα γιορτάζουν. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας που τις έχουμε αλλάξει λίγο τα φώτα.
1: Αυτό έχω μπερδευτεί. Κάθε πότε είναι η Διεθνής ημέρα. Α, είναι Διεθνής.
0: Διεθνής
1: η δική μας ήταν το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι, βέβαια, ήταν.
1: Που είχαμε και το.
0: Έχουμε το πάρτι που γίνεται
1: στο Μαξίμου. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Και στη βόλτα μας στον κόσμο είναι οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, η Κωνσταρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα και η Νικαράγουα, που γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Τρώνε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα.
1: Μόνο φαγητά έχουν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ή εσύ αυτά αλλιεύεις?
0: Έχουν και άλλα και άλλα έχουν, αλλά αυτά έχουν τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα.
1: Φαγανό παιδάκι.
0: Δεν φαίνεται, όχι, ε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όχι. Είναι η Εθνική Μέρα.
1: Είδα και τη φωτογραφία σου στο Instagram που είσαι Άγκαθα Κρίστη.
0: Miss Marple, είμαι εγώ και
1: Άγκαθα
0: εσύ.
1: Άγκαθα είσαι.
0: Είμαι Άγκαθα.
1: Άγκαθα Κρίστη.
0: Και εσύ είσαι
1: ο Πουαρός.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Πουαρός.
0: Με το τσιγκελωτό το μουστάκι. Είναι η Εθνική λοιπόν ημέρα Λιγκουίνη στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες.
0: Θα πούμε
1: με
0: στο...
1: μια σάλτσα πέστο.
0: Μόνο, γιατί...
1: Μ' αρέσει το πέστο.
0: Ναι, και εμένα, εντάξει, μ'
1: αρέσει. Μ' αρέσει ο βασιλικός.
0: Ποτίζεται και η κλάστρα.

0: ψυχή μου μπουγκλωτή, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ολοκένουργιο είναι, του Κουτιού είναι αυτό το τραγούδι.
1: Και τι σημαίνει, κάτι σημαίνει το μπουγκλωτή.
0: Είναι μια ερωτική μπαλάντα βασικά.
1: Είναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και ο όρος μπουγκλωτή προκύπτει από το ρήμα μπουκλώνω, που σημαίνει σφραγίζω, κλείνω ή πνίγω, τέλος πάντων, το οποίο χρησιμοποιείται έτσι μεταφορικά για να περιγράψει μια ψυχή που νιώθει εγκλωβισμένη και καταπιεσμένη σε μια σχέση, όπως και τα διέξοδά της.
1: Α, δεν είναι καλό δηλαδή.
0: Εντάξει, ερωτικό, παιδί μου.
1: Δηλαδή
0: εντάξει,
1: είναι εγκλωβισμένος ή αυτός ή αυτή.
0: Ή και
1: είναι εγκλωβισμένοι ο ένας με τον άλλον.
0: Μπορεί και να μην. Δεν μπορεί να μην είναι αυτό, παιδί μου. Είναι λίγο ότι σημαίνει και μπερδεμένη έτσι, η ψυχή. Αφορά και σε διαφορετικά.
1: Θα το ψάξουμε να ρωτήσουμε,
0: ναι, ρωτήσουμε
1: παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τι έγινε σαν σήμερα, Μικαέλα?
0: Εσύ θα μας πεις, Δημήτρη μου. Εγώ θα σου πω.
1: Να σου πω. Το 1821 οι Σουλιώτες και οι σύμμαχοί τους επικρατούν των Οθωμανικών δυνάμεων στα 5 πηγάδια της Ηπείρου, ενισχύοντας τη θέση των επαναστατημένων Ελλήνων στην περιοχή και τον αγώνα βέβαια των Ελλήνων απέναντι στις δυνάμεις του Αλή Πασά. Mm. Μια μέρα σαν αυτή, το 1916, στη μάχη του Σόουμ, οι Βρετανοί χρησιμοποιούν άρματα μάχης για πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου, ενώ το 1935 το ναζιστικό καθεστώς θεσπίζει τους νόμους της Νιρεμβέργης, αφαιρώντας από τους Γερμανούς Εβραίους την πλήρη ιδιότητα του πολίτη και απαγορεύοντας γάμους και σχέσεις μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. Μια μέρα σαν αυτή επίσης, το 1967, ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακοινώνει την ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά διατηρημένη πόλη της ύστερης εποχής του Χαλκού, θα μένει κάτω από ηφαιστειακά υλικά. Μια μέρα επίσης, σαν αυτή, το 2008 η Lehman Brothers καταθέτει αίτηση πτώχευσης στη μεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία που είχε καταγραφεί ως τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάρρευση βέβαια της επενδυτικής τράπεζας γίνεται σύμβολο και καταλήτης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μας παίρνει όλους αμπάριζα.
0: Έτσι, κανονικά και με τον νόμο.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο το 1254, η Άγκαθα Κρίστη το 1890, το 1946 γεννήθηκε ο Όλιβερ Στόουν και το 1946 γεννήθηκε ο Τόμ Λι Τζόουνς και βέβαια το 1984 ο πρίγκιπας Χάρη της Αγγλίας.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Άσε, γιατί είμαστε οι μόνοι που τον αναφέρουμε, οι υπόλοιποι τον έχουν ξεγραμμένο αυτόν.
0: Να, εντάξει,
1: γι' αυτό τον αναφέραμε.
0: Να κάνει λίγο καριέρα με εμάς, με τη βοήθειά μας.
1: Και το 1938 φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο.
0: Το μάταιο κόσμο.
1: Ναι, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο κορυφαίος Έλληνας γλύπτης, ήταν αυτός που σημάδεψε την νεοελληνική τέχνη με μυθιστορηματική διαδρομή ανάμεσα στη δημιουργία και την προσωπική τραγωδία. Γεννήθηκε στον πύργο της Τίνου το 1851.
0: Εμείς όμως τι κάναμε εχθές, αυτό που είπες, γίναμε Miss Marple και η Ηρακλής Πουαρό, ναι, σε ένα story μας στα social media για να τιμήσουμε την επέτειο της γέννησης της Άγκαθα Κρίστη.
1: Και πώς θα την τιμήσουμε αλλιώς την Άγκαθα Κρίστη?
0: Με το τέλειο έγκλημα.
1: Μετά θα
0: έχουμε
1: την...
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Έχουμε, ναι, και βιβλίο σήμερα.
0: Μείνετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ωραίο αυτό. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι μας εισάγει πολύ ωραία στο δεύτερο ημίωρο, Δημήτρη μου, και μας εισάγει και στις ειδησάρεστες, όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι η Πολυξένη Καράκογλου και οι ειδήσεις των 8.
0: Μάλιστα. Τόσο να το βάλουμε και στις 9.
1: Εντάξει, φτάνει. Αφού είναι στις 8 και έχουμε τα παρά 20.
0: Okay. Λοιπόν, για πες την πρώτη είδηση.
1: Η πρώτη είδηση είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι στη Νίκη αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με τραγούδια, με λευκά λουλούδια, με κεριά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ενώ στο τρίτο νεκροταφείο κράτησαν αποστάσεις από το χώρο ταφής, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα της οικογένειας.
0: Τώρα, ολοένα και περισσότερα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση Μαζονάκη, τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει πολλή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί φαίνεται πως υπέπεσαν σε σωρία λαθών και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί κατηγορία και πλέον να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία θα απολογηθούν σήμερα.
1: Σήμερα, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αφού η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο,
0: ναι,
1: γιατί πωλήθηκε μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο?
0: Και η πολιτεία τι ελέγχει?
1: Θα το δούμε μετά αυτό το τι ελέγχει. Αλλά αυτό είναι ότι ο Μαζονάκης δεν έφυγε στο δρόμο, σε ένα σπίτι.
0: Όχι.
1: Στο σπίτι. Έφυγε σε ιατρείο, με γιατρούς μέσα, με ειδικούς.
0: Γι' αυτό είναι μεγαλύτερη ευθύνη της πολιτείας. Γιατί πες ότι ο Μαζονάκης δεν ήξερε, είχε ανάγκη να μπει στο μηχάνημα. Η πολιτεία δεν είχε ελέγξει. Και πόσα άλλα θα υπάρχουν τέτοιου είδους?
1: Άστο, λοιπόν. Αποφυλακίζεται σήμερα μετά από 13 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης, που εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως
0: διευθυντικός. Ετοιμάζει και ακόμα, μάλλον.
1: Να τα δεις τώρα, θα σου τα πω. Ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Κασιδιάρης από τη φυλακή έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει βάλει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις. Όμως, δικαστικές πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι με βάση τις αποφάσεις του 2023. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί, αν θελήσει τώρα, να κάνει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει.
0: Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την νόμιμη άδεια που είχε λάβει από τις 7 Σεπτεμβρίου και πλέον αναζητείται ως δραπέτης. Από το 2021 όμως έχει λάβει συνολικά 16 άδειες, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Αλλά λίγο πριν τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από το Beach Bar στην Ανάβυσσο, σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή μετά από διαπληκτισμό μεταξύ παρέας στην οποία φαίνεται να συμμετείχε και ο Ριζάι και κάποιοι εργαζόμενοι του καταστήματος. Δύο άτομα λοιπόν τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η Ελλάς αναζητεί τον Ριζάι και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής.

0: από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στην καριέρα της η πρωτοψάλτη.
1: Έτσι ακριβώς, ανθρώπων έργα. Κραουνάκης
0: Νικολακοπούλου.
1: Και ανθρώπων έργα.
0: Ναι, δεκαετία του 90.
1: Λοιπόν,
0: να στείλω πριν πάμε σε αυτό το θέμα που θέλεις, μια καλημέρα σε μια φίλη που βρίσκεται στην Ιγουμενίτσα, μας ακούει και χαμογελάει και θα πάει απέναντι στην Κέρκυρα.
1: Αχ, με το πλοίο.
0: Ναι, ναι, ναι, με το πλοίο.
1: Τι ωραία.
0: Με τι θα πάει, ναι, με το σακό.
1: Ω, μπορεί να κολυμπήσει η γυναίκα. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή ναι, το λέγαμε πριν στις ειδήσεις.
0: Ναι, δεν το είχα ακούσει και έχει πραγματικά να κάτι καλό για την εφαρμογή. Καινούργια εφαρμογή, ακούστε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας λέει οι πολίτες θα γνωρίζουν τι μπορεί και τι όχι να κάνει κάποιος γιατρός στο ιατρείο του. Αυτό το προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι λοιπόν μια νέα εφαρμογή στο κινητό. Θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας που λέμε, τις λεγόμενες οι υπηρεσίες μακροβιότητας.
0: Τι είναι?
1: Είναι αυτά που κάνουν η αναγεννητική ιατρική. Εγώ είμαι πάντα υπέρ μιας συμβουλής. Ό,τι δίπλα στην ιατρική έχει επίθετο, δηλαδή ναι, κβαντική, ολιστική, σαμανική, αυτά, άστο καλύτερα βρε αγόρι μου, κορίτσι μου, άστο. Πήγαινε στην κανονική ιατρική και
0: ωραία,
1: τελειώνει
0: και
1: πόλεση.
0: Τώρα θα κατεβάσει ο πατέρας μου.
1: Α, μπράβο,
0: θα
1: αυτό
0: κατεβάσει
1: και
0: το application.
1: Πόσο
0: ο πατέρας
1: είναι ο μπαμπάς?
0: Είναι μια χαρά.
1: Μπράβο,
0: είναι.
1: Να είναι γερός ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχει σχέση με την τεχνολογία.
0: Όχι.
1: Θέλει και QR code, να ξέρεις.
0: Θα του το πω. Μπαμπά, με ακούει τώρα. Λοιπόν, κατέβασε το QR code, το application στο κινητό σου.
1: Βάλει και άλλες λέξεις τέτοιες που να μην γίνονται κατανοητές από τους μεγαλύτερους. Μπράβο.
0: Τέμου, τέμου.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα βιβλίο με Άγκαθα Κρίστη και εννοείται ότι έχω το φόνι με αλφαβητική σειρά. Είναι σκληρόδετη έκδοση το βιβλίο της Άγκαθα Κρίστη.
1: Τι ωραία.
0: Από τις εκδόσεις ψυχογιούς. Δολοφονίες,
1: Εννοείται, bang bang.
0: Ναι, ναι, bang bang. Ο δολοφόνος διαλέγει το ποιον και πού θα δολοφονήσει με αλφαβητική σειρά. Με κάθε φόνο δείχνει και πιο σίγουρος, το σίγουρος που μπαίνει στον πειρασμό να περιπέξει και να μπερδέψει ακόμα και μένα, τον Ηρακλή Πουαρό.
1: Και μένα τη Miss Marple επίσης.
0: Μάλιστα. Ένα εξαιρετικά δομημένο μυθιστόρημα από τα πρώτα της αστυνομικής λογοτεχνίας που έχουν θέμα έναν serial killer προτού καν καθιερωθεί ο όρος. Το βιβλίο λοιπόν και όλη η σειρά των βιβλίων της Άγκαθα Κρίστη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Φόνι με αλφαβητική σειρά ο τίτλος του βιβλίου. Θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα. Πώς? Και ο τρόπος για να δώσουμε αντίτυπα είναι πάρα πολύ απλό. Στο Viber θα μπείτε, ναι, και θα γράψετε τη λέξη Αγκάθα ή Κρίστη ή Αγκάθα Κρίστη, ό,τι θέλετε από τα δύο. Και βεβαίως στο κινητό σας τηλέφωνο το ονοματεπώνυμό σας, όχι μόνο της Αγκάθα Κρίστη, το ονοματεπώνυμο και το δικό σας. Και βεβαίως στην περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα. Εμείς εδώ θα κάνουμε μία κλήρωση, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένας άνθρωπος,
0: ο Ηρακλής Πουαρό,
1: που θα πάρει τηλέφωνο για να σας πει ότι εξιχνίασε το μυστήριο για το ποιος κερδίζει τα βιβλία.

0: Ένα τραγούδι που προέρχεται από το εύθυμο και σατυρικό ποίημα «Μηνυτήριος αναφορά» του Λέλιου Καρακάση.
1: Μικρασιάτη.
0: Έτσι, Λέλιου ακριβώς, Καρακάση. Του Μικρασιάτη, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν,
1: ήταν ο Χάρης και ο Πανός Κατσιμίχας.
0: Ναι, από το 1987 που το κατήγγειλαν αυτό.
1: Ναι, και συνεχίζουν. Ναι.
0: Και συνεχίζουν να το
1: κατήγγειλαν. Αυτά τα ματάκια.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Τερετίζω.
1: Ναι, καλημέρα Μάγδα, καλημέρα Μαριτίνα.
0: Δεν μ' άκουσε.
1: Τι?
0: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο τερετίζοντάς τον.
1: Τερι-τερι, από πού βγαίνει?
0: Να τερετήσω.
1: Τερετήσω.
0: Τερετίζω είναι το ρήμα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Και τερέτισμα είναι
1: τερέτισμα.
0: Το... Ναι, παράγω και τερέτισμα.
1: Και τεριρέμ.
0: Τιριρίμ επίσης. Τερετίζω λοιπόν, ναι, για να ξέρει.
1: Τερετίζω είναι
0: με ένα ρο. Με ένα ρο.
1: Ναι.
0: Όλα είναι μονά.
1: Τερετίζω και γιώτα.
0: Και γιώτα.
1: Και ωμέγα.
0: Και ωμέγα φυσικά, γιατί είναι ρήμα, Δημήτρη μου.
1: Α, δεν ξέρω τι μου έβαλες, τι λέξη έβαλες, πού να ξέρω αν είναι ρήμα.
0: Δεν τερετίζω. Είναι το τερετίζω, είναι εγώ τερετίζω. Κάνω κάποιον λαρυγγισμό ή σιγανό κελάιδημα ή τιτίβισμα.
1: Αυτό τον το ήχο... κάνεις εσύ.
0: Ή κάνω τον ήχο που κάνει το τζιτζίκι ή σιγοτραγουδάω.
1: Ή γαλιάντρα.
0: Ή γαλιάντρα. Τερετίζω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ, το καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καταρχάς θέλω να σου πω καλημέρα. Κατά δεύτερον, θέλω να σου πω ότι επειδή μ' αρέσει να ακούω τους στίχους, να τους βιώνω και να τους αισθάνομαι ουσιαστικά τους στίχους των τραγουδιών.
1: Εσύ και ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης.
0: Ναι, ακριβώς. Το πιστεύω πολύ αυτό. Ότι,
1: το τραγούδι.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό το τραγούδι πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι ξέρεις, κάθε μέρα είναι μια καινούργια αρχή, ότι δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η μέρα.
1: Όχι.
0: Ότι πήγαινε. Θα το πω τώρα αστεία, αλλά μην το πάρεις έτσι. Τείχο-τείχο πήγαινε και για σύνθημα θα βήχω. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Το έκανες τώρα ποίημα. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας.
0: Μπράβο Δημήτρη, μου μέσωσες.

του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ, που έχει ένα ποπό ποπό.

0: Είναι λίγο άκομψη όμως εδώ η τσανακλείδου.
1: Φτού, παιδί μου, φτού. Δεν είναι.
0: Φτού και βγαίνω, ας πούμε.
1: Είναι η Φοφό, η Σουλτάνα. Γι' αυτό μπορεί. Λοιπόν, Δημήτρη,
0: παρακαλώ.
1: Θα πούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, γιατί σήμερα το
0: Όχι,
1: πρωί...
0: Όχι, να πούμε τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Εντάξει.
0: Για να πρώτα αυτό, βρε παιδί μου.
1: 2, 10, 60, 13, 168 και 169 τα τηλέφωνα.
0: Και υπάρχει
1: μας.
0: Βέβαια και άλλος τρόπος.
1: Ποιος?
0: Το Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και ενώ ανάμεσα. Και να πούμε στην Ελένη, τη φίλη μας, να ετοιμαστεί, γιατί θέλουμε να μάθουμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι,
0: να μας
1: να
0: πει τι παίζει εκεί στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Μοσχάτο,
1: στην Αλεξάνδρας.
0: Επίδομα.
1: Και επίδομα.
0: Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αλλάζει το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά όμως τμήματα της χώρας. Θα έχουμε μέτρια έντασης ανέμου στο νότιο και στο ανατολικό Αιγαίο, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βροχές και καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι, κυρίως όπως είπαμε, σε δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς βροχές και καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι, κυρίως όπως είπαμε, σε δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

0: Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις από τώρα το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης και θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά, Δημήτρη μου. Και με αυτά τα λόγια θα πάμε στο Αμάλφι.
1: Αχ, έχεις πάει ποτέ?
0: Αμέ.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Α, θα σου πω εγώ που θα πας.

0: Μπορεί να χρειάζεται να πούμε το όνομά μου είναι Ταπτικλής, Θεόδωρος Ταπτικλής.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Τι σου κάνει αυτός ο τρόπος που σου λέω?
1: Ο τρόπος που μου το λες με θυμίζει το James Bond.
0: Το James Bond.
1: Το James, γι' αυτό James. Το λέω.
0: Θα μπορούσε να είναι ο James με αυτό το όνομα.
1: Όχι ο James.
0: Όχι ο James. Όχι ο James. Ο Θεόδωρος Ταπτικλής, λοιπόν, ο οποίος...
1: Α, ναι.
0: Είναι ένας κούκλος, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι Ελληνοβρετανός.
1: Έχει κάνει και αρκετές διαφημίσεις στο εξωτερικό. Νομίζω έχει κάνει Calvin Klein τώρα τελευταία.
0: Και έχει κάνει και μια πολύ ωραία σειρά, το Gentleman, στο Netflix. Είναι ο νέος, λοιπόν,
1: από
0: James.
1: Από πού είναι ο James Bond?
0: Είναι Ελληνοβρετανός, το ξαναλέω. Λέγεται Τεό James, όχι Ταπτικλής. Δεν θα κάνει ποτέ καριέρα
1: αυτός. Τεό James.
0: Ναι, έτσι τον έχουν ονομάσει. Τεό James. Δεν αφορά μόνο την ελληνική του καταγωγή αυτή η παράξενη, λέει, περίπτωση, αλλά και το γεγονός ότι όσο περισσότερο προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν θα τέριαζε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του James Bond, τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι φήμες που θέλουν το Βρετανό πράκτορα να βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στο πρόσωπό του. Είναι κούκλος, είναι James Bondικός και είναι και Ταπτικλής.
1: Εμένα, έτσι όπως το λες, το Ταπτικλής μου θυμίζει το James Bond.

0: κοινό. Για σένα James Bond.
1: Να σου πω κάτι. Τι να πω, τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Τι να πρωτοσχολιάσω, δεν ξέρω.
2: Να το αφιερώσουμε στον Ελληνοβρετανό James Bond.
1: Στον Τεπτικλή. Ή αλλιώς στο Μερακλή. Να πω ότι η Λίτσα. Η Λίτσα το χορεύει στην Πανόρμου μου αυτό το τραγούδι που μόλις πέρασε.
2: Άλλοι το χορεύουν στα τραπέζια.
1: Μας λένε και τρελοκομεία εδώ, Αντώνης. Λοιπόν, αυτός ποιος ήταν, ο Χρήστος Κοροπιώτης ήταν αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά το θυμάμαι.
2: Εγώ πρώτη φορά, ξέρεις που το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
1: Πού και το είχα ακούσει.
2: Με τον Σταμάτη του Κραουνάκη, Σπύρα-Σπύρα, το έλεγε ο Στέλιος Καρπαθάκης.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Εξαιρετική ερμηνεία, από τότε το θυμάμαι αυτό το.
1: Φανταστικό, εξαιρετική ερμηνεία, εξαιρετική, μοναδική, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε κάτι πρακτικό.
2: Παρακαλώ.
1: Ότι γυρίζουμε τα ρολόγια μας σιγά σιγά.
2: Πότε?
1: Όχι ακόμα,
2: τον Οκτώβριο, εντάξει,
1: τον
2: δεν
1: Οκτώβριο,
2: είναι.
1: 25 Οκτωβρίου είναι.
2: Αλλά και γιατί μας το λες από τώρα?
1: Πότε να σας το πω? 1,5 μήνα
2: ούτε
1: πριν.
2: 25 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε.
1: Δεν πειράζει. Έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη μέτρηση.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε ξεκινήσει για το Χριστούγεννα. Δεν θα ξεκινήσουμε για το.
2: Βέβαια, να ξεκινήσουμε βέβαια και για τα μονάσιγα. Πότε θα έχουμε δακτύλιο? Είδες τώρα. Αυτό δεν θα πρέπει να το μάθεις.
1: Τον Οκτώβριο είναι και αυτά. Γιατί από τώρα δακτύλιο να τα λέμε? Πάρτα.
2: Δεν ξέρω. Έχει σήμερα ζωγραφίσει.
1: Έχω ζωγραφίσει σήμερα. Λοιπόν.
2: Είσαι η Πικάσα.
1: Είμαι η Πικάσα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι. Όχι ακόμα σε τίτλους ειδήσεων, πάμε μόνο σε τραγούδι.
2: Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, να πούμε ότι είναι από τον τελευταίο δίσκο του Σταμάτη Κραουνάκη με τον.
1: Με τον πολύ αγαπημένο
2: Χρήστο Γεροντίδη.
1: Χρήστο Γεροντίδη,
2: ναι,
1: ακριβώς.
2: Και είναι η Λουζεριά.

0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Σταμάτης Κραουνάκης όμως γι' αυτό. Η λουζεριά είναι ασθένεια βαριά. Έχεις, είναι αυτό, αυτή η αίσθηση ότι μονίμως χάνεις με τη μιζέρια, με την κρίνια, με την
1: πλευρά της ζωής.
0: Έτσι, ακριβώς, έτσι,
1: για
0: ακριβώς.
1: Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσεις τα ευχάριστα, φαντάζομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
4: Έξω!
3: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ξεκινήσαμε το λαϊκό μας πρόγραμμα τώρα, Δημήτρη μου, αλλά όχι τυχαία.
1: Όχι τυχαία, αλλά δεν είπαμε. Λες Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης?
0: Ποιος Δημήτρης? Ο Μητροπάνος.
1: Όχι. Όχι, Δημήτρης... θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ναι, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Μπράβο, ναι. Ας είναι καλά το γενάτι σου.
0: Ο Δημήτρης Μαϊδάνης, παιδί μου.
1: Στο ένα μικρόφωνο, Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο. Είμαστε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο με τη φροντίδα
0: του
1: στον ήχο.
0: Ήχο. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: και τώρα τι.
0: Να σου πω, την Παρασκευή τι έχεις να κάνεις?
1: Αυτή την Παρασκευή?
0: Όχι, την άλλη. Αυτή.
1: Αυτή την Παρασκευή έχω να πάω.
0: Πουθενά δεν έχεις να πας.
1: Στο Άλσος.
0: Έχεις να πας μαζί μου στο Άλσος να δούμε του Αγοριού Απέναντι, μια που βάλαμε και το τραγούδι, με τη Μέρη Χρονοπούλου. Μια Κροάτρια μου είχε πει ότι αυτό είναι η Μάρο Κοντού. Και να το θυμίσουμε ότι δεν είναι η Μάρο Κοντού, είναι η
1: Μάρο Κοντού.
0: Ναι, έτσι μου είπε. Πολλές φορές μου το είπε μάλιστα, ότι είμαι σίγουρη ότι είναι η Μάρο Κοντού. Είναι η Μέρη Χρονοπούλου, ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε μία παράταση παραστάσεων λόγω της τεράστιας αυτής επιτυχίας και των συνεχών sold out του Αγοριού Απέναντι.
1: Έχει πολλούς εκλεκτούς ηθοποιούς, αλλά ο Γιώργος Λιβάνης, ο τραγουδιστής και ηθοποιός, ναι, είναι...
0: Είναι
1: σούπερ.
0: Πάρα πολύ καλός. Πάρα
1: είναι εξαιρετικός. Πολύ καλή φωνή. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί.
0: Και είναι και πολύ αξιοπρεπής πάνω στη σκηνή.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστός.
1: Και
0: είναι, λοιπόν...
1: ρεπερτοριακά σιγά σιγά το πηγαίνει εκεί που πρέπει.
0: Ελπίζω να το πάει εκεί που πρέπει.
1: Λοιπόν... μα το βλέπεις από τα τραγούδια που ερμηνεύεις στην παράσταση.
0: Στην παράσταση. Λοιπόν, του Αγοριού Απέναντι, ένα θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Είναι ντυμένο με τις αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέ και τους σπουδαίους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, σαν αυτό που μόλις ακούσατε. Κώστας Πρετεντέρης, Άκος Δασκαλόπουλος επίσης, Γιάννης Δαλιανίδης, Δημήτρης Χριστοδούλου, Ηλίας Λιμπερόπουλος και Δανάη Στρατηγοπούλου στους στίχους των τραγουδιών του Μίμη Πλέσσα. Αυτή λοιπόν η παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου παρατείνει το ραντεβού του Κάτω από τα Αστέρια μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος.
1: Να πάρετε και ζακετάκι όμως μαζί σας.
0: Οπωσδήποτε λοιπόν για αυτή την Παρασκευή.
1: Ουπικό, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να κρυώνουν τα κουνούπια και να μπουν μέσα.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ. Λοιπόν,
1: εγώ πλάκα-πλάκα, ναι, κυκλοφορούμε αντικουνουπικό.
0: Καλά κάνεις. Κι εγώ έτσι είμαι, γιατί είμαι το αντικουνουπικό των άλλων. Εγώ.
1: Δεν έχεις ακούσει.
0: Έχω
1: δεν
0: ακούσει.
1: Έχεις ακούσει τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι, αλλά θα θες να πάμε χωρίς τον ιό του Δυτικού Νείλου μέχρι το Άλσος για να δώσουμε προσκλήσεις.
1: Παιδί μου, στο Άλσος που έχει πράσινο δεν πρέπει να πάρουν
0: σωστά
1: μαζί ζακετάκι, να τους ενημερώσουμε από τώρα, Παρασκευή.
0: Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου, θα πάτε στις 8.30 είναι η παράσταση.
1: Ωραία, δεν θα πάνε 8.30 όμως.
0: Θα πάνε πιο νωρίς, αλλά ακριβώς. Θέλεις να μας πεις τους τρόπους που μπορούν να διεκδικήσουν μια διπλή
1: πρόσκληση? Μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο, θα γράψετε. Τι θα γράψετε? Άλσος.
0: Αγόρι επίσης μπορούν να γράψουν.
1: Εντάξει. Άλσος γράψτε Άλσος καλύτερα. Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Θα γίνει κλήρωση και αφού λοιπόν κληρωθείτε, η Μικαέλα θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Δόξα τω Θεώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ.

0: Εξαιρετική ερμηνεία. Ελευθερία Ερβανιτάκη, θέλω κοντά σου να μείνω. Παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος.
1: Και το έκανε πολύ δικό της αυτό το τραγούδι. Είναι σαν να είναι μόνο, σαν να έχουμε ξεχάσει Γιάννη Βογιατζή και Τζένι Βάνου. Ενώ δεν ξεχνιούνται, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα. Πολύ σωστά συντονισμένο.
0: Σε 103,7, 102,9.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως.
0: Για την Αθήνα, όμως στη Θεσσαλονίκη δεν μας ακούν σε αυτές τις συχνότητες.
1: Στους 90.
0: Στις τοπικές συχνότητες για την υπόλοιπη χώρα. Μας ακούτε και μέσω του arteco.gr.
1: Πάρα πολύ.
0: Μας ακούτε επίσης και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες.
1: Δημήτρη.
0: Όσοι έχετε ξυπνή τηλεόραση, θα ψάξετε στην αρχή, πριν τα κανάλια,
1: ναι,
0: θα ψάξετε και θα βρείτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
1: Τα είπες εξαιρετικά. Εγώ τώρα θέλω να σε πάω σε κάτι το οποίο με έχει ανησυχήσει εμένα, να σου πω την αλήθεια λίγο. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό ή αν το έχεις διαβάσει. Διαβάζω τον τίτλο. Αντικαταθλιπτικά, η κατανάλωση στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε 12 χρόνια.
0: Φαίνεται.
1: Αυτό έχει να πει μόνο. Ας το κλείσουμε εκεί, λέει το θέμα. Πάντως, η άνοδος είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Από 61 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις, λέει, το 2019, η Ελλάδα έφτασε τις 65,8 το 2020 και έχουμε φτάσει το 25 από τις 61, τις 82. Να πούμε βέβαια ότι οι αριθμοί δεν σημαίνουν ότι 82 στους 1000 Έλληνες λαμβάνουν καταθλιπτικά.
0: Περισσότεροι.
1: Σταμάτα. Ο Σάμετρα.
0: Δεν είναι κακό. με όλα αυτά που βιώνει.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Απλά
0: ο κόσμος είναι λογικό.
1: Να είναι όλα μετρημένα. Να είναι όλα με μέτρο που λένε.
0: Και μέσα από γιατρό. Και αν πάτε σε γιατρό, μην πάτε σε τσαρλατάνο.
1: Όχι.
0: Και ο αρκόντ, είπαμε προηγουμένως.
1: Όπω τι ωραία λέξη ο τσαρλατάνος. Ήθελα πολύ να την πω. Μου την πήρε τσαρλατάνος και κομπογιανίτη. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι λέξεις.

0: Και επειδή είναι σίγουρο ότι θα μας ρωτήσετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ναι, είναι σίγουρο αυτό, να σας πούμε εμείς κατευθείαν.
1: Είναι το νέο τραγούδι του Μάνου Σαγκρή, ο οποίος έγραψε τους στίχους, και του Γιάννη Μαθαίου, ο οποίος έγραψε τη μουσική και ερμηνεύει. Είναι «Τα Λιχνάρια», αυτός είναι ο τίτλος. Είναι από το νέο άλμπουμ των παιδιών και μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Ξημερώνει η νέα μέρα.
0: Ξημερώνει η νέα μέρα και είναι ένα τραγούδι που από το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν».
1: Σωστά.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ η ενορχίστρωση των τραγουδιών, mm-hmm, σε αυτό το δίσκο. Πάρα πολύ. Όλα τα τραγούδια είναι ένα και ένα. Λοιπόν, Δημήτρη, θα
1: και,
0: φύγουμε.
1: Και η συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη είναι ωραία. Και με την Ελένη Τσελιγοπούλου.
0: Θες να φύγουμε ή όχι?
1: Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε, γιατί θα έρθει πρώτα η Σβούρα.
0: Θα έρθει πρώτα η Σβούρα και μετά έρχεται η Βόλτα με τη Μαργαρίτα Μητυλινιά.
1: Σωστά.
0: 8 εμείς, με 10. Εμείς φεύγουμε.
1: Όχι, εμείς φεύγουμε. Εσύ θα είσαι αύριο, εγώ δεν θα είμαι.
0: Εντάξει.
1: Θα σε ακούω.
0: Θα ξυπνήσεις και πρωί να με ακούσεις.
1: Ξυπνάω πριν τις 6.
0: Εντάξει, ωραία. Για να σου μη σου πω, μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σκλαβινίτη που φρόντισε τον ήχο. Στο ένα μικρόφωνο ήταν η Μικάλα Θεοφίλου.
0: Στο άλλο ήταν ο Δημήτρης Μαϊδάνης. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια της κόκκινης Βούρας και της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Φιλιά πολλά και να προσέχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το πρώτο κουδούνι έχει μόλις τυπήσει και η κόκκινη σβούρα πριν ανοίξει τα βιβλία σκέφτεται πάρα πολλές ερωτήσεις. What if σκέφτεται. Δηλαδή, κι αν η επιστήμη έβγαινε από τα βιβλία και οργάνωνε ένα μεγάλο φεστιβάλ, πού θα μας πήγαινε. Θα μας πήγαινε από τη γη μέχρι το διάστημα.
2: Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Ελπίζω να πέρασες καλά στις διακοπές σου. Δεν ξέρω τι τάξη πας φέτος, είμαι όμως σίγουρος ότι πολλοί φίλοι σου σε όλες τις τάξεις του σχολείου σκέφτονται σαν και εσένα. Πόσο πολύ θα ήθελαν η γνώση να βγαίνει από τα βιβλία. Και το ίδιο πιστεύουμε και εμείς στο Ίδρυμα Διενίδου. Γι' αυτό σας προσκαλούμε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο μεγάλο μας What If Science Festival, με στόχο να μετατρέψουμε το Ίδρυμα Διενίδου, που γιορτάζει τα 70 χρόνια προσφορά στην εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία, σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης.
1: Έχω ένα μεγάλο what if για σένα. Αν ένα παιδί μπορούσε να πατήσει ένα κουμπί στο φεστιβάλ και να ταξιδέψει οπουδήποτε, στο διάστημα, στο μέλλον ή και 70 χρόνια πίσω, πού θα το στέλνατε και τι θα θέλατε να ανακαλύψει αυτή τη φορά?
2: Νομίζω ότι θα το έστελνα στο μέλλον, ίσως 70 χρόνια μπροστά, στο 2096, και θα του έλεγα να κοιτάξει γύρω του και να προσπαθήσει να ανακαλύψει ποια από τα πράγματα που σήμερα θεωρούμε αδύνατα έχουν γίνει τότε πραγματικότητα. Θα ζούμε άραγε σε άλλους πλανήτες? Θα μπορούμε να ταξιδεύουμε πολύ πιο μακριά στο διάστημα? Πόσα είναι τα σχολεία, οι πόλεις ή τα μέσα μεταφοράς? Αυτό είναι άλλωστε και το παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε στο What If. Να κοιτάξουμε όσα άλλαξαν μέσα στα τελευταία 70 χρόνια και να αναρωτηθούμε τι μπορεί να αλλάξει τα επόμενα 70. Γιατί η επιστήμη ξεκινά πολύ συχνά από μια απλή ερώτηση. Και αν...
1: Στο φεστιβάλ, λέτε επίσης, δεν ήταν πάντα έτσι. Ποιο πράγμα λοιπόν της σημερινής πραγματικότητας φαινόταν τελείως εξωγήινο σε ένα παιδί που ζούσε το 1956 και ποιο σημερινό αδύνατο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτονόητο το 2096?
2: Ένα παιδί του 1956 θα δυσκολευόταν να πιστέψει ότι σήμερα κρατάμε στην παλάμη μας ένα μικρό τηλέφωνο με το οποίο μπορούμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μιλήσουμε με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου, να δούμε εικόνες από το διάστημα ή να έχουμε πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσης. Και αν πάμε τώρα 70 χρόνια μπροστά, στο 2096, ίσως αυτό που σήμερα μας φαίνεται αδύνατο να είναι τα ταξίδια πολύ πιο βαθιά στο διάστημα ή ακόμη και η μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη στον Άρη. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορούμε πραγματικά να ξέρουμε και αυτή είναι η ομορφιά της επιστήμης.
1: Στο φεστιβάλ η επιστήμη δεν μένει καθόλου μέσα στα βιβλία. Την αγγίζουμε, την πειράζουμε και κάνουμε πειράματα. Υπάρχει κάποιο πείραμα που μπορεί να κάνει ένα παιδί και να πει «Ωχ, τώρα κατάλαβα γιατί συμβαίνει αυτό».
2: Ετοιμάζουμε 2 ημέρες γεμάτες επιστήμη και ανακαλύψεις μέσα και έξω από το Ίδρυμα. Με προβολές και ζωντανές περιηγήσεις στο πλανητάριο. Διαδραστικά εργαστήρια, πειράματα, science και tech shows, ρομπότ και παιχνίδια, αλλά και υπαίθρια περίπτερα με δράσεις γύρω από τον ήχο και τη μουσική, τα ηφαίστεια και τους σεισμούς. Αλλά θα διάλεγα ίσως την απομόνωση DNA από φρούτα. Γιατί όλοι έχουμε ακούσει τη λέξη DNA, τη βλέπουμε στα βιβλία, στις ταινίες, ακούμε ότι είναι ο κώδικας της ζωής. Στο What If όμως, ένα παιδί μπορεί να κάνει το πείραμα με τα ίδια του τα χέρια και να δει το γενετικό υλικό με τα μάτια του. Και νομίζω ότι εκεί συμβαίνει αυτό το μικρό «Όχ, τώρα κατάλαβα». Μια έννοια που μέχρι πριν από λίγο υπήρχε σε μια σελίδα βιβλίου, γίνεται κάτι πραγματικό μπροστά σου.
1: Γίνεστε 70, χρόνια πολλά στο Ίδρυμα Ευγενίδου και θέλω ένα δώρο από σας. Βάζετε ένα μικρό μήνυμα σε ένα μπουκάλι και το ανοίγουν τα παιδιά του μέλλοντος. Τι μήνυμα τους γράφετε για τον κόσμο που θα φτιάξουν?
2: Θα τους γράφαμε ίσως «Μην πάψετε ποτέ να ρωτάτε γιατί και τι θα γινόταν αν». Κάθε μεγάλη ανακάλυψη ξεκίνησε κάποτε από μια ερώτηση. Από την περιέργεια κάποιου ανθρώπου να καταλάβει λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω του. Και θα θέλαμε τα παιδιά του μέλλοντος να έχουν φτιάξει έναν κόσμο στον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία δεν θα έχουν απλώς κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, αλλά καλύτερη για όλους. Έναν κόσμο στον οποίο η γνώση θα συνοδεύεται από φαντασία, κριτική σκέψη και ευθύνη.
1: Ο Αναστάσιος Γεωργίου από το Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με την Κόκκινη Σβούρα ρωτάνε τι θα γινόταν αν και μας περιμένουν όλους 18 και 19 σε ένα μεγάλο φεστιβάλ επιστήμης. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
0: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μύρτο! Μύρτο! Μήπως είδατε το Μύρτο μου?
7: Ο Μίλτος, της Ξένιας Καλογεροπούλου, από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου. Ο Μίλτος, μια τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν αδέσποτο σκύλο. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο Θέατρο Παράγκα. Καλλιρόης 89, Νέος Κόσμος. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. Σαν ομπρέλα λίγο, σαν δροσιά λίγο. Είναι που έχει αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Είναι που τα ενεργειακά, το ενεργειακό ντόμινο αρχίζει να φαίνεται στο πορτοφόλι και στα νοικοκυριά. Είναι που είναι πρωινό της Τρίτης, μέσιασε και ο Σεπτέμβρης, ακριβώς στη μέση του ένατου στη σειρά μήνα είμαστε και φτάσαμε και στο μαγικό αριθμό 258, 258η ημέρα της χρονιάς, 107 μπροστά μας. Λοιπόν, είναι η μέρα που γιορτάζουν ο Βυσσαρίωνας, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα, είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και μειοτονικής δυστροφίας και είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα και εκεί στη Λατινική Αμερική, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Κωνσταρίκα, Ανδούρα, Νικαράγουα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία, το μακρινό και πάντα πολύ κοντινό δικό μας 1821. Είναι η μέρα της μάχης στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και στις ΗΠΑ τιμούν το Λιγκουίνι. Καθίς με τα όπλα του. Καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρες κοντινές και μακρινές, πάντως, όπως και να έχει, καλημέρες φθινοπορεινές. Επιτέλους αλλάζει λίγο το σκηνικό. Βλέπω τώρα τις θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπω εδώ στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή που μιλάω, έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, 21 δείχνει το θερμόμετρο σε Θεσσαλονίκη. Και κάνει και τίποτα πουθενά αλλού. 20 στη Λάρισα, 19 στην Καλαμάτα, 19 και στην Καβάλα, 24 στη Χαλκίδα, 15 στα Γιάννενα και 24 στη Χαλκίδα και 23 στην Κόρινθο. Στο σύν και στο πλήν, με το φθινοπορεινό καιρό και το φθινοπορεινό σκηνικό, σε αρκετές περιοχές έχει βρέξει. Εγώ κάνω επίκληση, μήπως ρίξει και λίγο νεράκι εδώ, γιατί έχει γίνει η κατάσταση λίγο εκτός ελέγχου. Στην περίπτωση που δεν βρέξει, ήθελα να σας το πω μέρες αυτό, και επειδή όλοι έχουμε δεντράκι έξω από τα σπίτια μας, ρίξτε λίγο νεράκι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλίτσα. Και στα θαμνάκια και στα λουλουδάκια και όπου μπορείτε να ρίξετε λίγο νεράκι. Ναι, κάποιες φορές χρειάζεται και το κράτος να υποκαταστήσουμε και το Δήμο να υποκαταστήσουμε και τους άλλους μέσα στο σπίτι που δεν νοιάζονται να υποκαταστήσουμε. Λίγο να νοιαζόμαστε παραπάνω. Λίγο. Νίκος Κλαβενίτσης τον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέα στο μικρόφωνο. Η Βόλτα ξεκίνησε στο δεύτερο. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια. Νικήτα, πιτσιρίκο Νικήτα, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Αυτό είναι ένα τραγούδι και για τα μονά και για τα ζυγά. Ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιώργου Χατζηνάσιου. Τραγούδι με την υπέροχη Αλέκα Κανελίδου. Ακόμη μονά και ζυγά στο κέντρο. Ένας λόγος που γίνεται αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και παρά έξω και παρά δίπλα είναι αυτός. Τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι υπάρχει στα πρωτοσέλιδα, τι παίρνει, καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στα πρωτοσέλιδα. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη και η συγκίνηση για τον αποχαιρετισμό, η αναβάθμιση των κατηγοριών που αφορά στους δύο γιατρούς και πια ανοίγει και η ιστορία για την κρίζα ιατρική, όχι μόνο στην Αττική. Αρχίζουν να μπαίνουν στο μικροσκόπιο δομές που περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών θεραπείες με ή χωρίς εισαγωγικά. Αρχίζουν οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία. Αργήσαμε, είναι η απάντηση. Σήμερα αποφυλακίζεται μετά από 13 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλη συζήτηση από εκεί. Με προφανή λόγο το γεγονός ότι εκείνος θεωρεί ότι δεν έχει μπει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις. Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό. Έχουμε Αλκέτ Ριζάη, άλλος ένας δραπέτης, άλλος ένας κατάδικος που πήρε νόμιμη άδεια και δεν επέστρεψε στις φυλακές. Έχουμε τις συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη των Ντεμπών που δεν παίρνουν το χώρο και το χρόνο που τους αξίζει και τους αντιστοιχεί. Η δίκη έχει ξεκινήσει μετά από 6 μήνες και περνά πλέον στο ζουμί στην ουσία της υπόθεσης, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων να περιγράφουν τις δραματικές ώρες μετά τη σύγκρουση και να βάζουν και ερωτήματα, να θέτουν ερωτήματα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών. Αυτά γύρω-γύρω.

Και αυτό του Γιώργου Χατζηνάσιου, εδώ τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, εδώ η Δήμητρα Γαλάνη από την ζωντανή ηχογράφηση τότε στο πρόγραμμα με την άλκηστη πρωτοψάλτη στο Vox. Επειδή γυρίζει το γρανάζι, αποφασίστηκε την Παρασκευή που μας πέρασε από το ΚΕΣΥ, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, να δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα καθορίσει τις προδιαγραφές και το πλαίσιο αυτών των θεραπευτικών παρεμβάσεων που διενεργούνται στα ιδιωτικά ιατρία. Μέσα στη βδομάδα που ήδη έχει ξεκινήσει, αναμένεται να συσταθεί η συγκεκριμένη επιτροπή. Έχουμε πόσες περιπτώσεις, ξέρετε εσείς, πόσες περιπτώσεις κέντρων αισθητικής που άλλα λένε και άλλα κάνουν, άλλα χαρτιά εμφανίζουν και στην πραγματικότητα άλλες δουλίτσες κάνουν, πόσες τέτοιες περιπτώσεις που παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής φύσεως, ξέρετε, που δεν έχουν την άδεια λειτουργίας ή παρέχουν άλλες ιατρικές υπηρεσίες από αυτές που επιτρέπεται να παρέχουν. Πόσα κέντρα αισθητικής βαπτίζονται γιατρία. Κάθε φορά κάτι πρέπει να συμβαίνει πολύ σοβαρό για να ανοίγει μια υπόθεση. Κάθε φορά κάτι πρέπει να συμβαίνει πολύ σοβαρό για να πέφτουμε από τα σύννεφα και να λέμε «Πω ρε παιδί μου, έτσι ήταν τα πράγματα».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε σε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και Ελεονόρα Ζουγανέλη, να μην το συνεχίσουμε έτσι, γιατί έχει πολύ φασαρία και αγχώθηκα πρωί-πρωί. 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη διασκεύασαν τα αδέλφια Φαλιρέα. Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη που τραγούδησε. Καλημέρα, κοντινή και μακρινή. Να πάω στις πιο μακρινές και να έρθω πιο πίσω μετά, να έρθω πιο κεντρικά. Χαίρετε στη Δράμα και την Αδριανή. Καλημέρα στη Φθιώτιδα και στην Παλιά Γιαννητσού, στο Αίγιο τη Θεσσαλονίκη, το κέντρο, αλλά και του Χαριλάου. Χαίρετε στο Ηράκλειο, την Ανάφη, την Κέρκυρα, τη Σέρες, τη Ρόδο, την Καλαμπάκα και το Γάβρο, την Κεφαλονιά, τη Βροχερή, χτες έβραξε. Νάουσα, Βιέννη, Λουτράκι και εκεί ποτιστική βροχή από χτες. Καλημέρα στο Παλαιόκαστρο και στην Ελασσόνα, την Καλαμάτα και τη Ζάκυνθο με τους 19 βαθμούς Κελσίου. 12 έχει επάνω στη Φλόρινα και η Ιταία και η Σκοπιά. Καλημέρα στα σύνορα Νεάπολης και Πολύχνης. Θήβα, Πάρος, Γαργαλιάνη, Χίος, Μύτικας, Κορώνη, Άμφισα, Σάμος, Λέσβος, Παράκυλα, Λευκάδα. Καλημέρα από την Καλαμάτα μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους, εσάς που ταξιδεύετε από μέχρι Χανιά, Κυπαρίσι, Λακωνίας, Τωρίνος, Βάμπαχ, Τρίπολη, Σιτία, Νάπολη.

Με αυτά και με αυτά δεν έχω κάνει καμιά αναφορά στους τρόπους επικοινωνίας 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο, κανονικά. Και ο τρόπος να έρθουν εδώ στο στούντιο τα γραπτά μηνύματά σας μέσω Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, κυρίως δωρεάν, είναι Viber. Έτσι. Παραλείπτει στο δεύτερο πρόγραμμα, όπως τα ακούτε, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Τραγούδι καινούριο ήταν αυτό που ακούσαμε. Καινούριο είναι πια 3-4 μηνών. Το πρώτο μετέδωσε το δεύτερο. Μανώλης Μητσιάς στη φωνή, Μίλτος Μητσιάς στη σύνθεση, Ιωάννα Καολινιάτη στα λόγια. Το τραγούδι είχε τίτλο «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Ω, άμα το ξεχνάς αυτό καμιά φορά.

Πολλοί μου έχετε γράψει για την χτεσινοβραδινή συναυλία, την αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, στο Καλή Μάρμαρο. 44 πια τα χρόνια της απουσίας. Και όντως όλα τον θυμίζουν. Είναι τα τραγούδια του, είναι οι μελωδίες του, είναι συνεντεύξεις του. Όποιος έχει ακούσει τη φωνή του, νομίζω ότι δεν ξεχνάει καθόλου το ηχόχρωμά της. Δεν ξεχνάει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Ήταν πάρα πολύ ήρεμος ο λόγος του. Μεθαύριο συμπληρώνονται 44 χρόνια και επίσημα από το θάνατο του στην Μόσχα εχθές στο Παναθηναϊκό στάδιο. Εμφανίστηκαν γνωστοί και αγαπημένοι και καταξιωμένοι τραγουδιστές και δίπλα τους νέοι άνθρωποι, νέοι καλλιτέχνες, και αυτό νομίζω έχει τη δική του σημασία. Ούτως ή άλλως εκείνος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ αγάπη, θα κάνω τώρα αυτό, θα παρακολουθούσε τους νέους ανθρώπους και πίστευε πάρα πολύ στη δυναμική τους και στις δυνατότητές τους. Δηλαδή, ας πούμε, χτες δίπλα στο Γιώργο Ταλάρα και στη Δήμητρα Γαλάνη και στον Μίλτο Πασχαλίδη ήταν η Νεφέλη Φασούλη, ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ήταν ο Γιάννης Διονυσίου, ήταν η Μαρίνα Σάτη, βέβαια ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, βέβαια η Αλένη Σαλιγοπούλου. Το καταλαβαίνετε κι εσείς όλο αυτό το μείγμα, όλη αυτή τη μίξη του παλιού με το καινούριο. Με γνώμονα, με κριτήριο, με πηξίδα, το Μάνο Λοΐζο και τα τραγούδια του.

Με κανένα τρόπο δεν σχολάει το Γλέντι, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Ήταν τα λόγια του Φονταλάδη, ήταν οι νότες, ήταν η μελωδία του Μανού Λοΐζου, ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος αυτά τα καράβια αλήτες. Το Γλέντι καμιά φορά έχει και λίγο πιο mid-tempo ρυθμούς, πιο mid-tempo καταστάσεις. Και αυτό με έναν τρόπο της ψυχής και της χαράς Γλέντι είναι.

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που αγαπάει το λόγο να δημιουργήσει μια εικόνα στου φεγγαριού το τάση, καφές, βαρύ, γλυκός, κάπως πιο ποιητικά, κάπως σαν μεταφορά, να βάλεις το φεγγάρι μέσα σε αυτό το πιάτο, το στρογγυλό σκεύος, ακόμη και αυτό που είναι γύρω-γύρω, που είναι στο κέντρο του λάστιχου. Πώς κάνεις αυτό τον παραλληλισμό όταν τον έχεις το λόγο, όταν ξέρεις να τον χειριστείς, να τον διαχειριστείς. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας στην άκρη τα φιλολογικά. Καλημέρες στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Ανθούσα, στον Άλυμο καλημέρα, στο κέντρο, την Πετρούπολη, την Κηφισιά, την Παιανία. Χαίρετε στην εταιρεία Πειραιάς, Κυψέλη και Σαριανή. Χαλάνδρη, Κολωνός, Περιστέρι, Βούλα, Καλογρέζα και Παραίξω. Να φτάσουμε καλημέρες στα Γαζάτικα και στην πόλη της Κέρκυρας, στην Καβάλα και την Ηρακλίτσα, τη Δροσερή, Πτολεμαίδα, το Κοκάρι και τις Μανολάτες, τη Σάμο, την Πολυκάρπη στην Αλμοπία, την Πύλο, την Αράχοβα, τη Βιωτία και τον Προφήτη Ηλία, τη Σαντορίνη και την Καστοριά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κοιτάτε τι γίνεται τώρα. Είναι 7 λεπτάκια μετά τις 9. Εγώ θα δώσω μερικές εικόνες του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιες από τις παράλληλες πραγματικότητες, κάποιες από τις παράλληλες ζωές που ζούμε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει ακροατής που περπατάει στο Μύτικα. Υπάρχει ακροάτρια που είναι μποτιλιαρισμένη στον Κηφισό και εκεί επάνω στη Θεσσαλονίκη στο flyover. Υπάρχει ακροατής που δουλεύει στη Λαϊκή της Καλλιθέας. Υπάρχει μαμά που τέλειωσε με το δρομολόγιο των παιδιών που πάνε στο σχολείο. Υπάρχει ακροάτρια που έκανε νυχτερινή βάρδια και κάνει περορία. Υπάρχει ακροατής αυτή τη στιγμή στην παραλία της Θεσσαλονίκης που περπατάει. Υπάρχει ακροατής που περιμένει να γίνει μπαμπάς στο Ιασό. Από όλα έχει ο Μπαξές. Κάτι μας ενώνει. Σοβαρό και μεγάλο και ήσυχο.

0: Σάσα Ντράγκιτς, την Pixlax με τον Γιώργο Νταλάρα, ο Γιώργος Νταλάρας με τους Pixlax, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Βόλτα που ξεκίνησε στις 8 και θα ολοκληρωθεί στις 10 ακριβώς. Ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, η Ερυγκίντζου απαντά, βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα 2-10-60-13-168 και 169. Μαργαρίτα Μπιλινέο στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά εδώ που έρχονται τα ωραία, τα γραπτά, τα τρυφερά, τα συγκινητικά μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Με αυτά και με αυτά, όχι, το κρατάω, δικαίωμα, μισό, παίζει ένα καινούριο τραγούδι και επανέρχομαι. Ανέκδοτο στίχος του Άλκη Αλκαίου, τρίτο στη σειρά που μελοποιεί ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι λέγεται «Τίποτα δεν είναι ξένο».
1: Όσοι περπάτησαν μαζί στον κεραυνό και στη βροχή.
0: Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος. Σε λίγο μαζί του η Βιολέτα Ικάρη.

Θα προσπαθήσω να μην χρησιμοποιήσω τσιτάτα, γιατί είμαι λίγο σε ένταση. Σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου, έτσι, ωραία. Σήμερα λένε, θα συμβεί. Αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και το ερώτημα πλέον είναι αν κλείνοντας πίσω του την πόρτα της φυλακής θα μπορέσει, εκείνη η ερώτηση, να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική διεκδικώντας μια θέση στη Βουλή. Ένα κρατούμενο στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, ότι καταδικασμένοι εγκληματίες που αμφισβητούν με κάθε τους λέξη και με κάθε τους πράξη το δημοκρατικό μας πολιτεύμα δεν έχουν ούτε στην πολιτική θέση, ούτε στην καθημερινότητά μας θέση, ούτε στη ζωή μας θέση. Δεύτερο κρατούμενο, το Α1 τμήμα του Άριου Πάγου, το οποίο θα κρίνει εκ νέου μία ενδεχόμενη τέτοια πολιτική κίνηση, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που θα έχουν τα μέλη τους στην διάθεσή τους. Τέσσερα σενάρια διαβάζω, κανένα δεν θα ήθελα να διαβάζω. Θα ήθελα να μην υπάρχει αυτή η είδηση, να μην έχει συμβεί αυτή η εξέλιξη, αλλά θα μου πεις, δικά σου θέματα είναι αυτά. Στον αντίποδα, σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ξεκίνησαν χτες, θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, στα λοιπάσματα, στο Πολυχώρο Λοιπασμάτων, στο Κερατσίν και στην Δραπετσόνα. Χτες είχαμε κεντρική ομιλία, είχαμε τον συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο που υπογράφει Μαρία Λούκα και ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού το 18-9. Σήμερα υπάρχει προβολή του ντοκιμαντέρ 575 μέρες το 18 άνω. Και την Παρασκευή γίνεται και η καθιερωμένη αντιρασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα εκεί στην Αφιάλη στο Κερατσίνι. Και ακολουθεί πορεία. Προφανώς. Θυμίζω ότι ο μονόλογος 18-9 παρουσιάζεται αυτές τις μέρες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά. Να μην μπερδευόμαστε είναι το θέμα και να μην ξεχνιόμαστε είναι το θέμα. Να μην ξεχνιόμαστε.

0: Ορίστης Δάντος έγραψε και τραγούδησε με την Ιουλία Καραπατάκη. Αυτό το ξερίζωσε τα πια. Να τα ξεριζώσουμε αυτά που μας κρατάνε πίσω.
1: Καλημέρες, λίγο πριν τους τίτλους.
0: Προλαβαίνω. Άνετα προλαβαίνω. Πειραιάς, Καλυφαία. Καλημέρα στη Λαϊκή εκεί. Χαίρετε στο Ιασό, τη Ραφίνα, το Πάρκο Τρίτσι, την Πεύκη, τη Νέα Σμύρνη, την Καλογρέζα, το πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη και την περιοχή του Παπάγου και πιο έξω. Καλημέρα στο Αμίντεο, το Ηράκλειο, τον Παύλο της Φιωτίας, τη Σαλαμίνα, την Τίνο, τη Σφάκα και το Λασίθι, την Κοζάνη, τη Λειψία, τη Σέρες, την Καστοριά με τους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Εύβυλο, στην Ικαρία, στα Μωραϊτικά και στην Κέρκυρα, στα Καλάβρητα και στη Ζαχλώρου. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνδεθεί το δεύτερο με το Earth News Radio 105,8 και να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Νέες αυξήσεις στην Αντλία προαναγγέλνουν οι πρατηριούχοι. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Σήμερα, οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή, ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια φορά και έναν καιρό, ο Παπιστόκας είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα που λεγόταν «Τραγούδιστε, μην τρέπεστε». Το είχε παρουσιάσει στο Zoom, στην Πλάκα. Ήταν 2008. Πλάκα, έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε. Από εκεί και η ηχογράφηση του τραγουδιού του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Από εκεί αυτό το «Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι». Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της Βόλτας. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια.

0: Και αυτή η διασκευή, το τραγούδι του Νίκου Μωραϊδη, το τραγούδι που έρχεται από την γειτονική Ιταλία. Από τη γειτονική Ιταλία ήταν το προηγούμενο τραγούδι. Λοιπόν, το πρώτο είπε η ελευθερία μας, η ελευθερία Αρβανιτάκη. Ναι, Τζουζέπα και Τζούλιο, οι συνθέτες. Μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι. Προσπάθησα, αποσυντονίστηκα λίγο, αλλά επανήλθα, γιατί περίμενα διάφορα σχόλια μετά από αυτό που είπα για τον, ξανά λέω, καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση άνθρωπο που αποφυλακίζεται σήμερα. Ένα ήταν αυτό το πιο δεικτικό, ήταν κάτι σαν καλύτερα να μιλάς για μουσική και να μην μιλάς για τίποτα άλλο. Όσοι με ξέρετε γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν συμβαίνει αυτό, δεν παίζει αυτό. Και θα επανέλθω έτσι, για να μην μπερδεύεστε, εσείς που μπερδεύεστε. Αυτά.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά, μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα, θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

Ο μοναχικός χτύπος της καρδιάς έγινε τραγούδι με δύο γλώσσες, από τη μια ελληνικά, την άλλη αγγλικά, λόγο στο λόγο, από το λόγο και το λόγο, στα λόγια. Στα λόγια που ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε καμιά φορά. Έγραψαν μια φορά και έναν καιρό ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Μίμης Πλέσας. Τραγούδησαν μια φορά και έναν καιρό ο Αντώνης Καλογιάννης και η Πετρίς Αλπέα.

πάλι μαζευτήκαμε πολύ, παιδιά. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στην Αγόριανη του Παρνασσού, στη Βροχερή Επίδαυρο, στην Καβάλα, την Αστυπάλια, τη Σύφνο, τη Λέρο, τη Νίο, την Πρέσπα, εκεί που φτάνεται μέσω Βίγλας. 12 βαθμούς λέει, δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Λακωνία και Ασοπός, χαίρεται και στο κάστρο της Μονεμβασιάς. Θεσσαλονίκη, Λέρος, Χαλκιδική, Παλιόχωρα, στα Χανιά, Ζάκυνθος, Ία, Σαντορίνη, Βερολίνο, Βροχερή Αμαλιάδα. Καλημέρα στο Μαρουλά του Ρεθύμνου με τις Ψυχαλίτσες. Τη Βελιγοστή, το Ρίο και την Πάτρα, τη Φλόρινα, τη Βροχερή Ήκλαινα και στη Μεσσηνία. Καλημέρα στο νησί και στα Γιάννενα, την Κίμη της Εύβοιας. Παλαιοσέλη Γιάννενα, Βύρονα, Σωροπός, Πετρούπολη, Γέρακας, Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, συγκινητικό πολύ το μήνυμά σας. Καλημέρα στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Γοργόμηλο, στη Φιλιππιάδα, στο Φίληρο, στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, τον Άλυμο, το Κηλικείο του Νοσοκομείου Σωτηρία, τη Δράμα, τη Νεασμήνη, την Περαιά.

Τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια, λόγια, λόγια, λόγια. Αυτά είναι κλειδωμένα. Θα ξεκλειδώνει με έναν τρόπο ο Βασίλης Παϊτέρης. Είναι ο τρόπος να σας πούμε αντίο. Να ξανασυναντηθούμε αύριο στις 8 το πρωί. Να καλαδεχτούμε την Άντρη Βασιλιάδου που είναι σίγουρα εδώ, δεδομένο, γκαραντή. Δεν έχει ούτε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο σήμερα, ούτε είναι σε διακοπές. Ήρθε το κορίτσι. Γιάννης Πρίντεζης, Έρη Γκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Καλημέρα, παιδιά.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Συνθέτες τη βραδιά, ο Γιώργος Χατζημάσιος, ο Πασχάλης Τόνιος και ο Νίκος Πλατήραχος. Καταξιωμένοι ερμηνευτές θα είναι απόψε στο Καλλιμάρμαρο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκη Καρατζόγλου, Πένι Μπαλτατζή, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μέμος Μπιγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου και 46 χοροδίες. Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε τις συνειδήσεις των θεατών παρουσιάζεται ξανά για δύο επετειακές παραστάσεις απόψε και αύριο στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Η φωνή της Λουντμίλα, του Γκούναρ Μπέργκταλ. Ένα έργο που αφορά την εξομολόγηση της γυναίκας που στα 22 της έζησε τη φρίκη της έκρηξης του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ και που ο άντρας της ήταν ο πρώτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στα 25 του στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο Άρης Μπαφαλούκας σκηνοθετεί και καθοδηγεί την Ηρώμου Κίου ώστε να εκθέσει απλά, καθημερινά, πανικόβλητα πολλές φορές, με αξιοπρέπεια την αναπάντεχη μοίρα που επιφύλαξε η επιστήμη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραία φράση είναι αυτή, «Κερί αναμένω». Πόσες φορές ήμασταν τυχαίροι να το ακούσουμε αράκια στη ζωή μας, ότι εγώ για σένα θα είμαι κερί αναμένω. Κερί αναμένω. Τι σημαίνει? Ότι κάποιος προσφέρεται ολοκληρωτικά για τους άλλους. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος, ταπεινός και δεν υπολογίζει το προσωπικό του συμφέρον ή την κούρασή του. Θέλει να δοθεί, το έχει αποφασίσει και θα το κάνει. Το αναμένο κερί στέκεται όρθιο και σιωπηλό, και καθώς καίγεται αργά σταδιακά και ολοκληρωτικά, τι κάνει? Δίνει το φως του. Με τον ίδιο τρόπο, ένας άνθρωπος που στέκεται κερί αναμένο δίπλα σε κάποιον θυσιάζει τον εαυτό του από αγάπη, έγνοια ή από αφοσίωση. Μακάρι έστω και μια φορά στη ζωή μας και εμείς να μπορούμε να σταθούμε κεριά αναμένα, αλλά και να έχουμε γύρω μας αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτήν την διάθεση, αυτό το συνέστημα, αυτήν την απόφαση τη μεγαλειώδη. Καλημέρα, Νίκο. Νίκος Κλαβενίτης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Κέρι αναμένω στη ρύθμιση του ήχου, λοιπόν. Έρι, καλημέρα. Έρι Γκίνσου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παιδιά, καταφέραμε και επιστρέψαμε. Και από χθες θα ήμασταν εδώ. Αλλά τι να τα κάνεις, η ζωή είναι αυτή που σκηνοθετεί τα πάντα. Σήμερα όμως, εδώ, ξεκίνημα σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα, όλη μέρα. Πάμε μαζί, απλά και αγαπημένα, ως τις 12.

με την καλή έννοια ζηλεύουμε που κάποιοι είστε σε μια κατάσταση έτσι, που ονομάζεται πρωτοβρόχια, έτσι όπως τα μαθαίναμε και στο δημοτικό, με εκείνες τις ωραίες τις ζωγραφιές, με τα πρώτα φύλλα που κυτρινίζουν και πέφτουν, με τις πρώτες στιγμές που ανοίγει η ομπρέλα, με το πόσο ωραία μυρίζει η γη όταν παίξει το πρώτο νεράκι, επιτέλους μετά από πολύ δίψα καλοκαιρινή, 12 λεπτά μετά τις 10, όλα αυτά τα ζηλεύουμε γιατί εμείς δεν τα έχουμε ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε όμως επιτέλους δροσιά και ξέρετε κάτι, επιτέλους έτσι θέλουμε να συνεχίσει, δεν θέλουμε να ξαναγυρίσει η ζέστη. 12 λεπτά μετά τις 10 πάμε να έχουμε όμως επιτέλους δροσιά και ξέρετε κάτι, επιτέλους έτσι θέλουμε να συνεχίσει, δεν θέλουμε να ξαναγυρίσει η ζέστη. 12 λεπτά

Χωρίς να το ξέρω, είμαστε γνωστοί λόγω του ραδιοφώνου. Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Δήμητρα που βρίσκεται στο εργαστήριό της. Η Δήμητρα έχει τα μαγικά δάχτυλα να μετατρέπει το ύφασμα σε θαύμα. Λοιπόν, είναι στην Κοζάνη. Την καλημερίζω και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο πράγμα? Για το συναίσθημα που είδα στα μάτια της όταν συναντηθήκαμε.

Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε, βγαίνουμε. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αφαιρέθηκα για λίγο, γιατί είναι τόσο πολλά τα μηνύματα, τα καλωσορίσματα ουσιαστικά. Οπότε αφαιρέθηκα. Σουμιτζού, λοιπόν, αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Γκανά, το οποίο αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Γιατί όταν τον πήρε ο φίλος του από τα μακρινά ταξίδια και προσπαθούσε να του εξηγήσει τι είναι αυτά που περνάει εκεί μακριά στα ξένα, τέλος πάντων κάπως δεν άκουγε. Ποιο είναι το μέρος στο οποίο βρισκόταν ο φίλος? Σουτζουμού, μου σουτού, σουμιτζού.

Λοιπόν, παιδιά μου, καλά και φίλοι μου αγαπημένοι, όλο αυτό το μικρό διάστημα της μίας εβδομάδας σχεδόν, τα αυτιά μας ακούσαν πολλά, τα μάτια μας είδαν ακόμα περισσότερα, ή ίσως να είναι τα ίδια ακριβώς όσα είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα αυτιά μας. Έχει γίνει τέλος πάντων ένα άθροισμα, έχει γίνει μία σούμα, γιατί όλοι και ο καθένας ξεχωριστά προσπαθεί προφανώς να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Τα περί Γιώργου Μαζονάκη, εκεί θέλω να καταλήξω. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, όχι μόνο σε σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και με άλλα πράγματα που έγιναν αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει τι πραγματικά μας απασχολεί. Ένα, στην άκρη αυτό. Λοιπόν, επίσης, αν έχω εντοπίσει κάτι, είναι ότι η υποκρισία περισσεύει τις τελευταίες μέρες παντού. Όλοι μα όλοι ανακάλυψαν ξαφνικά την Αμερική και άρχισαν, μα συμβαίνουν αυτά, υπάρχουν και άλλα τέτοια ιατρία. Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο αμέσως μετά το συμβάν ήταν αρκετή για να μάθει κανείς αν υπάρχουν και άλλα ή όχι. Και υπάρχουν και πολύ γνωστοί και μη εξαιρεταίοι οι οποίοι λάμβαναν τις πανάκριβες υπηρεσίες, αυτοί που εμφανίζονταν μετά με στόμα χάσκων στυλ Ιούδα στο μυστικό δείπνο. Μήπως εγώ κύριε, μήπως εγώ κύριε, αλήθεια τώρα, και οι καταγγελίες κατόπιν εορτής, αλήθεια τώρα, οι καταγγελίες την ώρα τους, παιδιά, για να μην έχουν άλωθη αυτοί που αφήνουν την παρανομία ελεύθερη, αφού δεν οχλήθηκαν από εξαπατημένους πολίτες, διότι αυτό χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία. Και πάμε στις θεαματικότητες. Θα μου πεις να πεις τι για τις θεαματικότητες. Λοιπόν, ξέρω εκπομπές που τέλος πάντων θέλουν να ευλογήσουν τα γένια τους και καλά κάνουν. Γιατί παίχθηκε μια συνέντευξη που πήγε πάρα πολύ καλά. Για έναν αγώνα που έδειξαν. Για μια συναυλία. Για μια διοργάνωση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά να κοκορεύεσαι ότι έσκησες στις θεαματικότητες για εκπομπή σχετικά με το θάνατο Μαζονάκη. Εκεί λες πια πόσος κανιβαλισμός. Πόσος. Έχω εγώ

Μην ακούς τι σου λέω. Μην ακούς τι σου λέω και έχω νεύρα πρωί-πρωί, λοιπόν. Και εδώ είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία παρέα. Είμαστε που σε λίγο θα πάει να ακούσει τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95 ευρώ, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Νέα Λέμβος με 46 μετανάστες νότια της Γάβδου μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας πάνω από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μέσα από τον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους,

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Ερε γλέντια. Δεν κάνει αναρρίχηση, εκτόξευση κάνει η τιμή της ενέργειας, της κάθε ενέργειας. Καύσιμα, θέρμανση, ρεύμα, ποδηλατάκι, φουφού, λάμπα με φυτίλι, τα μέτρα που εξετάζονται. Εντάξει, όχι. Θα σας πω. Παράταση επιδότησης πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης και χορήγηση ενισχυμένου επιδόματος θέρμανσης. Όσοι και είναι ξύλα στην Αττική, θα καούν και φέτος στην πυρά. Προφανώς και ναι, θα φανεί στη στάχτη, βέβαια, δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποφάσεις. Πού θα πάει αυτό, αδέρφια? Το Ιράν της το είπε ξεκάθαρα, της Αμερικής, της υπερ-σούπερ-δυναμής. Σούπερ μαντολίνη μου θυμίζει αυτό. Καμία διαπραγμάτευση μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης. Θα ικανοποιηθούν? Όχι. Πώς θα πάμε με το δημογραφικό μας? Χάλια. Οι σχολικές αίθουσες κάποτε δεν αρκούσαν. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, είναι πολύ περισσότερα τα παιδιά από όσα πρέπει για να λειτουργήσει σωστά και τα λοιπά. Τώρα περισσεύουν οι αίθουσες. 3.582 λιγότερα πρωτάκια στη Θεσσαλία. Στη Γάβδο δεν χτύπησε το σχολικό κουδούνι. Βρετανία, σύνοδος αυτονομιστών Κελτών για ανεξαρτησία. Σκοτσέζοι, Ουαλοί και Βόρειο Ιρλανδοί θέλουν ανεξαρτησία των εδαφών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βανσερέμος. Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση για τα παντοτινά χημικά. Παντοτινά χημικά. Δεν είναι σαν την παντοτινή αγάπη, έχω να σας πω αυτό. Οι επικριτές τα χαρακτηρίζουν ορολογιακή βόμβα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ποιος νοιάζεται, κανείς? Τεχνητή νοημοσύνη και ξεροψωμί. Και ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος. Και είπα, τον έχουν και με το παραπάνω. Το είπε μόνος του ο Τραμπ. Γιατρέ μου, να ανησυχώ. Bill Gates. Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι δεν τους βγήκε. Κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά. Και πάμε να βάλουμε στο χορό την πλάτη της κυβέρνησης. Τα πράγματα, παιδιά, είναι ανθρώπινα. Ήταν ωραίο το καλοκαίρι που πέρασε ή δεν ήταν?

Στα 10, στις 10 και 42 πρώτα λεπτά πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες σε φίλους που κινούνται, μετακινούνται, βρίσκονται στους δρόμους και ακούνε πάντα δεύτερο πρόγραμμα. Από Ηλίκη προς Θεσσαλονίκη, από Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Οροπό και Παλιοσέλιο Ανίνων, Παλαιό Φάληρο, Γοργόμηλο Φιλιππιάδας, Αγίωστη, Νικό... Κάτι δεν το βγάζω, αυτό δεν πειράζει. Καλημέρα στη Δράμα, θα το βρω μετά και θα σας το πω. Καλημέρα στη Δράμα, καλημέρα και στην Κάλυμνο, την όμορφη. Θέλω να στείλω επίσης μια ιδιαίτερη καλημέρα στην ανασκαφική ομάδα που βρίσκεται σε ένα χωριό εκεί στα Γρεβενά, στους Φιλιππαίους. Τα παιδιά δουλεύουν σκληρά εδώ και καιρό και θα συνεχίσουν. Και έχουν την αγάπη μας, τα τραγούδια μας, ελπίζω και τη συντροφιά μας, την παρέα μας, στα ραδιόφωνά τους και στην ανασκαφή τους. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Βύρονα, στο Σαμπελό και πού, στο κέντρο της Αθήνας, στους φθινοπορεινούς Δελφούς, τι ωραία που θα είναι εκεί πάνω. Καλημέρα στο Λίντ, στην βροχερή Τρίπολη, Ασπρόπυργο, Αγία Παρασκευή και Σαντορίνη και Καλαμάτα και Παράκυλα, στο βροχερό Πύργο και στο βροχερό Κρεμμύδι, Μεσσηνία. Η Μεσσηνία είναι εδώ από ανατολή σε δύση και από βορρά προς νότο. Καλημέρα στο Βουνάρι Μεσσηνίας επίσης, στο Πέραμα, Πανετόλιο, Πλατεία Αμερική, Αλεξάνδρας, Γαλάτσι, Πειραιά, Μελίσσι, Κορινθίας, Σέρες, Βαλελβετίας, Σοζόπολη, Έλα, Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Μόναχο, στα Αντίκυρα. Καλημέρα και στην Ατλαντίδα. Τι, επειδή είναι χαμένη, δεν ακούει.

Ελευθέρης Παπαδόπουλος και Μίμης Πλέσας και βέβαια Γιάννης Πουλόπουλος. Νωρίς που βράδιασε, όντως βραδιάζει νωρίς, ο δρόμος άδειασε. Ο δρόμος θα αδειάσει από 19 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Ποιος δρόμος? Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει αυτό. Θα αφήσει πίσω του τον θόρυβο και την κίνηση των αυτοκινήτων ο συγκεκριμένος δρόμος και θα μετατραπεί για 24 ώρες σε έναν ανοιχτό χώρο για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Έχει γίνει κάτι σαν θεσμός πλέον όλη αυτή η ιστορία. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα αλλάξει η εικόνα του δρόμου. Θα δώσει χώρο σε ανθρώπους και δραστηριότητες που μπορούν να φιλοξενηθούν σε δημόσιο χώρο. Εννοείται. Τα πρώτα 30 λεπτά της διοργάνωσης είναι αφιερωμένα σε ένα διαφορετικό περίπατο από τις 8 έως τις 8.30 χωρίς οργανωμένη δραστηριότητα και χωρίς οχήματα. Κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα στην Αθηνά από την περιοχή της Ευρυπίδου προς το Μοναστηράκι, απολαμβάνοντας τη διαδρομή καθώς πέφτει το φως και η Ακρόπολη δεσπόζει στο βάθος. Είναι ωραία αυτή η πόλη κατά βάθος. Αμέσως μετά την Σκυτάλη παίρνει το Athens Disco με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι έναρξης που θα διαρκέσει από τις 8 ως τις 11. Ψάξτε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Μακάρι να μπορούσαν να κρατήσουν και περισσότερο, αλλά τι να κάνεις, δεν γίνεται.

Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια ακριβώς τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσουμε και δεν πρόκειται ποτέ να μας εγκαταλείψουν, να εγκαταλείψουν το συναισθημά μας ουσιαστικά. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, μακάρι να μπορέσω να απαντήσω. Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής με μια καλημέρα για τον Άλυμο. Καλλιδρομή μου, Εκάλη, συννεφιασμένη Άνδρο, τι ωραία. Καλημέρα και στο Βόλο, το Θησίο, την Κέρκυρα, τις Σέρες, το Χαλάνδρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι γίνεται, παιδιά, παντού ψυχαλίζει, βρέχει, συννεφιές που προμηνύουν κάτι τόσο ωραίο όσο μια βροχή μέσα στο ακριβώς στο κέντρο, στην καρδιά του Σεπτεμβρίου. Εδώ ας μου πει κάποιος τι γίνεται, έξω πετάχτη κάποιος ένα παράθυρο να μου πει μήπως έχει παίξει καμιά στάλα. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα, η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Έρη Γκίνς, γεια σου ρε Νίκο, όλα καλά. Μπράβο. Μου κάνει το σύμβολο τη νίκη, δεν ξέρω κάτι. Λοιπόν, έριγγινε στο τηλεφωνικό κέντρο επίσης. Ωραία, είμαστε. Πάμε για να είμαστε νικητές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εκεί ήταν το σκαλοπάτι που κάνει όμως ωραία ομοιοκαταληξία, έλα, με το μονοπάτι. Διότι ως γνωστόν το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Βασιλιάδης ζωγραφίζει σήμερα.

Λοιπόν, χαίρομαι για μία ακόμα φορά για όσα ανταλλάσσουμε, τέλος πάντων μέσω μηνυμάτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρατάνε ζωντανή την εκπομπή ή ακόμα πιο ζωντανή από όσο είναι. Λοιπόν, πάμε να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 η έρημα είναι εκεί. Και το Viber μας είναι εδώ. Και είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Υπενθυμίζω, θα γίνει η αναζήτηση στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει ακόμα. Και υπάρχουν πάντα αυτοί οι φίλοι, διότι κάθε μέρα θα δούμε και καινούριους που μπαίνουν στην παρέα της επικοινωνίας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M, και αυτός είναι ο υπέροχος τρόπος που θα μας βρείτε. Το μονοπάτι. Δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M, και αυτός είναι ο υπέροχος τρόπος που θα μας βρείτε. Το μονοπάτι, το έχει πει.

Ναι, γιατί μην φανταστείτε ότι εντάξει τώρα κάνει λίγο δροσούλα και τελείωσε το καλοκαίρι. Μπα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είμαστε συνηθισμένοι, στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, το πρωί διάβαζα κάτι και θέλω να σας το μεταφέρω από το airnews.gr. Η Ελένη πηγαίνει στην 5η Δημοτικού. Τον τελευταίο καιρό ζητάει από τους γονείς της να της αγοράσουν τα πρώτα της καλλιντικά. Όλες οι φίλες μου βάφονται, τους λέει. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τους γονείς, γιατί ο καθένας μπορεί να απαντήσει στην Ελένη με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Παιδιά, υπάρχουν πολλές κατηγορίες γονιών. Λοιπόν, ο αυταρχικός γονιός θα μπορούσε να απαντήσει όχι, είσαι πολύ μικρή για να βάφεσαι. Και η συζήτηση τελειώνει εκεί. Ο γονιός αποφασίζει και το παιδί ακολουθεί. Ο γονιός τίγρης, υπάρχει άλλος, ο γονιός τίγρης. Δεν θα έχανε την ευκαιρία. Όταν τελειώσεις τα μαθήματά σου και εδώ τους βαθμούς που περιμένω, το συζητάμε, θα έλεγε στο παιδί. Για εκείνον οι υψηλές επιδόσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, υπάρχει ο επιτρεπτικός γονιός, ο οποίος θα πει: εντάξει, πάρε ό,τι θέλεις. Δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με το παιδί και αφήνει την επιλογή σχεδόν αποκλειστικά σε εκείνο. Υπάρχει ο γονιός ελικόπτερο. Πιθανότατα θα εμπλακεί πολύ περισσότερο. Θα θελήσει να ελέγξει τι ακριβώς χρησιμοποιούν οι φίλες του παιδιού, τι επιτρέπεται στο σχολείο, ποια προϊόντα είναι κατάλληλα και ίσως αποφασίσει ο ίδιος τι, πότε και πώς θα χρησιμοποιήσει το παιδί. Υπάρχει ο γονιός εκχιονιστικό. Μπορεί να σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, ιδιαίτερα εάν φοβάται ότι το παιδί θα αισθανθεί διαφορετικό ή θα βρεθεί σε δύσκολη θέση απέναντι στις φίλες του. Στόχος του είναι να απομακρύνει τη δυσκολία προτού καν χρειαστεί να την αντιμετωπίσει το παιδί. Υπάρχει και ο γονιός φάρος. Θα ακούσει πρώτα γιατί θέλεις να βαφτείς, θα ρωτήσει τι χρησιμοποιούν οι φίλες σου, πώς θα ένιωθες εάν σου έλεγα ότι τα καλλιτικά μπορούν να περιμένουν, μπορεί να επιτρέψει κάτι που θεωρεί κατάλληλο για την ηλικία και να αρνηθεί κάτι άλλο. Θα θέσει δηλαδή όρια, θα αφήσει χώρο στο παιδί να εκφράσει αυτό που θέλει και να συμμετέχει στην απόφαση. Μόλις κατάλαβα τι γονιός είμαι, δεν θα σας πω. Οι ονομασίες για τα διαφορετικά γονεϊκά στυλ έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο γονιός ελικόπτερο βρίσκεται συνεχώς πάνω από το παιδί, έτοιμος να παρέμβει. Ο γονιός εκχιονιστικό πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, προσπαθώντας να απομακρύνει κάθε εμπόδιο από το δρόμο του. Ο γονιός ελεύθερης ανάπτυξης δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στο παιδί και ενθαρρύνει την ανεξαρτησία του. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, προσέξτε το αυτό, να του παραχωρήσει περισσότερη αυτονομία από όσο είναι έτοιμο να διαχειριστεί. Γονιός φάρος. Καθοδήγηση, όρια και ελευθερία για να βρει το παιδί το δρόμο του. Από την Εφη Ζέρβα στο Earth News, εκεί θα διαβάσετε πολύ περισσότερα αν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά που σας είπα μόλις.

Για όλα εκείνα τα ψαροταβερνάκια στα οποία καταφέραμε να βρεθούμε το προηγούμενο διάστημα και θα μπορούσαμε βεβαίως και να συνεχίσουμε για όσο αντέχουμε. Λίγο πριν από τις 11:30, μου αρέσει πάρα πολύ που μου γράφετε τι τύπος γονιού είστε, γιατί μόλις ανακαλύψετε μέσα από αυτά που είπαμε σε ποιον τύπο ανήκετε. Αν και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν στεγανά σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως σίγουρα κάτι καταλαβαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσαμε εμείς σε ένα τέτοιο αίτημα ενός παιδιού της 6ης Δημοτικού. Θέλω να πάρω να βαφτώ. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Σιγά σιγά, γρήγορα, γρήγορα θα πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Woody.

Και αν αναρωτιέστε που αναρωτιέστε ποιος είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού, της Μαρίζας Βάρελοπούλου η στίχη και της Μάγδας Βαρούχα η μουσική αλλά και η ερμηνεία, ο τίτλος του τραγουδιού δεν είναι «Ποιος φυλάει καλύτερα από εσένα», ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Δε σε χαρίζω». Αλλά ξέρεις κάτι, ούτε εμένα με χαρίζω.

δεν διάθεση έτσι ιδιαίτερη, δεν πρέπει άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος να διαφημίζει ο καθένας που πήγε στις διακοπές του, εκτός και αν έχει κάτι παραπάνω να πει γι' αυτό. Και τώρα εγώ πήρα την αφορμή μέσα από ένα μήνυμα που μου ήρθε από, από τη Σιάτιστα και λέω μωρέ, λες να είναι έτσι ιονός αυτός ότι πρέπει ας πούμε να αναφερθώ σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την περασμένη Δευτέρα βρέθηκα στην Σιάτιστα και εκεί επισκέφθηκα το αρχοντικό της Πούλκος, έτσι, και επίσης μια εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την οποία μοιράζεται νομίζω η Αγία Παρασκευή με την Αγία Κατερίνη. Πού θέλω να καταλήξω, εντάξει, πέρα από όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία είδα, θέλω να καταλήξω στο γεγονός δύο ανθρώπων που βρέθηκαν, ο ένας στο αρχοντικό και ο άλλος στην εκκλησία αυτή του 1500-1600, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί αυτή είναι η μνήμη μου. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, συνάντησα δύο άνθρωπους που αγαπούσαν τόσο πολύ αυτό που έκαναν, μας ξενάγησαν με τόσο υπέροχο τρόπο, που πραγματικά όλο αυτό απέκτησε ένα εντελώς διαφορετικό, μια διαφορετική υπόσταση. Έτσι θα το πω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τον κύριο Καρακουλάκη, ο οποίος μας ξενάγησε στην εκκλησία, και τον κύριο Μάνου Σαρίδη, με το όνομά τους κράτησα τα ονόματα ειδικά γι' αυτό, γιατί μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Βλέπεις, μας κάνει εντύπωση πλέον όταν βρίσκουμε ανθρώπους που αγαπάνε τόσο πολύ τη δουλειά τους και τους αρέσει, τους βλέπεις να το ευχαριστούνται, τους βλέπεις ευτυχισμένους να σου μεταδίδουν την γνώση, να σου δίνουν το μήνυμα. Τους ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Καλημέρα στη Σιάτιστα.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τη μάχη με τα μηνύματα την έχασα, το παραδέχομαι, δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα, τουλάχιστον θα κάνω το καλύτερο μπορώ για ένα εικονίδιο αγάπης όμως και συναισθήματος. Καλημερίζουμε Νεράιδα Κοζάνης, Φλόρινα, Αργοστόλη, Ταύρο, Πλατεία Ελευθερίας, Κορυδαλλού, Δρέπανο, Αργολίδας, την αποθήκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργου σήμερα, καλημέρα στη Μελούνα, το Πεντάβρισο Εορδέας, Βροχερά Κύθυρα, Σπαρτιά Φθιώτιδας, Χίος, η Χίος έχει ήλιο, η Ιγουμενίτσα έχει καλοκαίρι. Καλημέρα στην Πρέβεζα, το Καλουνάκι, στο Τρόισντορφ, παρακαλώ, στο Λυκαβητό και τη Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη, το Πύλιο, την Ξάνθη. Από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο, μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Θέλω το επόμενο τραγούδι να φύγει για τις συναδέλφισες της Μαρίας εκεί στον Πειραιά.

αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο και την Ερικίνσο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται σε λίγο η Ελένη Γιαννοπούλου άλλη μια μέρα κοντά μας, τα ραδιοφωνά μας από τις 12 ως τις 2. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εντάξει, είχες όλα τα δίκαια του κόσμου, αλλά να μην σηκώσεις ένα τηλέφωνο, να με πάρεις, να ζεις, να δεις, συγγνώμη, αν ζω ή αν πέθανα, νομίζω ότι αυτό σου παίρνει και όλο το δίκιο που είχες. Εντάξει, καλημέρα.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου και οι θυγατέρες και η ελληνική παραδοσιακή μουσική σήμερα. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου διασκευάζει και οι θυγατέρες τραγουδούν το Obi Obi B ή αλλιώς την παλιότερη Χαντήρα, που πρωτοηχογραφήθηκε την δεκαετία του 60 από τις θρυλικές αδελφές Καραμπεσίνη από την ΚΟ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε. Εντυπωσιακά άνοιξε η αυλαία αυτής εδώ της εκπομπής. Κάτι ακούω, κάτι περίεργο, Νίκο μου, ε. Θα το στρώσουμε, θα το βρούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εντυπωσιακά άνοιξε η αυλαία αυτής εδώ της εκπομπής. Ίσως γιατί εντυπωσιαστήκαμε κι εμείς έτσι με το πρώτο βλέμμα σήμερα στον ουρανό, με όλα αυτά τα σύννεφα που ήρθαν μαζεμένα ακριβώς τα μισά του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Και το ημερολόγιο δείχνει 15 Σεπτέμβρη και είναι Τρίτη και νομίζω ότι είναι η πρώτη πραγματικά φθινοπορεινή μέρα, τουλάχιστον εδώ, στα δικά μας τα μέρη. Και είπαμε έτσι να την υποδεχτούμε με εκείνα τα σύννεφα που πάντα θα έρχονται στο δικό μας ουρανό, με το Μάνο Χατζηδάκη, με αυτή την εξαίσια μελωδία. Και έτσι σας συναντάμε και εσάς τώρα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή που μόλις πήραμε τη σκυτάλη από την Άντρη Βασιλιάδου, που ήρθε κανονικά σήμερα και με το αυτοκινητάκι της, υποθέτω, αλλά και μετά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και τα νέα ελληνικά του. Τα σχολεία ξεκίνησαν, μαθήματα, τα σύννεφα ήρθαν. Ελάτε να τα πάρουμε, να τα κάνουμε καράβια. Ελάτε να ετοιμαστούμε για το ταξίδι. Πάμε με Γιάννη Χαρούλη και συστάσεις σε λίγο.

Αυτά λοιπόν ήταν τα σύννεφα του γυαλού. Αυτό ήταν και ο Γιάννης Χαρούλης. Ελπίζουμε να μην του τα χαλάσει το βράδυ. Έχει τη μεγάλη του συναυλία ο Γιάννης Χαρούλης στο Λυκαβιτό. Σύννεφα του γυαλού, αρωματώσαμε, ξεκινήσαμε το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι που πραγματοποιούμε καθημερινά εδώ, άλλη μια μέρα στον αέρα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και για να το καταφέρουμε αυτό, Νίκος Κλαβενίτης σήμερα απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί του θα πορευτούμε, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχοντας όμως πάντα κοντά μας, στο πλευρό μας και την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να στέλνετε κλήσεις τηλεφωνικές, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο. Η Έρη μας είναι εκεί και απαντάει με το δικό της μοναδικό τρόπο στο 210-60-13-168 και 9. Όλους τους άλλους τρόπους επικοινωνίας θα τους φτιάξω εγώ και θα πορευτούμε μαζί σε αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο λογαριασμό μου στο Facebook. Στο Facebook του δεύτερου επίσης μπορούμε να επικοινωνούμε από το Messenger και Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, με κενό ενδιάμεσα. Η μεγάλη μας ομάδα εκεί. Με αυτόν τον τρόπο μας στέλνετε γραπτά μηνύματα χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ήδη 11 λεπτά μετά τις 12. Τόσο πήγε ο χρόνος. Και τι γίνεται εκεί έξω,

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

Ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

Για έλα, έλα, κράτα λίγο ακόμη, γιατί ακόμη στην Τρίτη είμαστε και έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι να ξαναφτάσουμε στο απόγευμα της Παρασκευής και στο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα λέμε για αυτούς που έχουν μια κανονική εργάσιμη εβδομάδα, που το Σαββατοκύριακο δεν εργάζονται, αν και οι περισσότεροι. Όλοι μας με τον τρόπο μας πλέον σε όλες τις μέρες εργαζόμαστε.

Οπότε ας κρατήσουμε γερά. Θάνος Μικρούτσικος, η στίχη εδώ του Οδυσσέα Ιωάννου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η φωνή του τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη θα βρίσκεται πάντοτε εδώ, ακμαία και δυνατή. Να κρατήσουμε λίγο ακόμη, γιατί στα μισά του Σεπτέμβρη, είμαστε ακριβώς 15 του Σεπτέμβρη και οι μέρες έχουν μικρύνει αισθητά. Σήμερα ο καιρός, τουλάχιστον εδώ στα δικά μας τα μέρη, ξαναλέω, γιατί σε άλλα μέρη τους έχει προκύψει αυτή η αλλαγή της ατμόσφαιρας εδώ και κάποιες μέρες. Εδώ στα μέρη μας τώρα δρόσησε ο καιρός, τώρα έχει συννεφιές, εδώ και καιρό οι δρόμοι έχουν ξαναγεμίσει αυτοκίνητα. Γνώριμα πράγματα αυτά, αυτή η αίσθηση της επανεκκίνησης, αυτή η καινούργια σεζόν. Να δώσουμε λίγο ρυθμό στις μέρες μας, να δώσουμε και απαντήσεις, γιατί ξέρετε, όπως πάντα, ο Σεπτέμβρης έχει δύο πλευρές. Από τη μία νοσταλγούμε το καλοκαίρι που έφυγε, που φεύγει, από την άλλη αυτή η προσμονή για εκείνα που θα έρθουν. Με ψηλά το κεφάλι προχωράμε, όχι τα κεφάλια μέσα, με ψηλά το κεφάλι προχωράμε σε αυτό το Σεπτέμβρη τον ανηφορικό.

Καλά, να μην σκεφτόμαστε τέτοια. Μέρες που είναι συννεφιασμένες, έτσι στη βροχή και όλος ο καιρός. Σεπτέμβρης κανονικός, με όλες τις επιστροφές εδώ. Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Έχουν επιστρέψει όμως και οι συναυλίες. Ξαναλέω, σήμερα με μια επιφύλαξη, τουλάχιστον εδώ για την Αθήνα. Φαντάζομαι και για τη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι συναυλίες που πραγματοποιούνται. Μακάρι να γίνουν, μακάρι να μην ρίξει καμιά ξαφνική βροχή και τα χαλάσει στους ανθρώπους, ειδικά σε εκείνους που έχουν καταστήσει sold out το Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά για δεύτερη φορά, για δεύτερη βραδιά συνεχόμενη σήμερα το βράδυ. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι εκεί, γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη μουσική. Χθες είχε κοντά του την Αβανθία Ρεμπούτσικα, σήμερα θα έχει κοντά του τον Αντώνη Μιτζέλο. Στο Βεάκιο Θέατρο, αυτό που βλέπεις τα καράβια να φεύγουν με μια μεγάλη ζήλια αυτό τον καιρό που δεν είσαι μέσα για να ξαναφύγεις. Τουλάχιστον όμως ακούς όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Μιτζέλος μας είχε χαρίσει και ένα θαυμάσιο τραγούδι με το οποίο θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν σε λίγο από το Earth News Radio. Το είχε χαρίσει στη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και είναι εκείνο το μακό το οποίο δεν λέμε να το αποχωριστούμε ακόμη και όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση Ελευθερία Αρβανιτάκη, έχοντας στο πλευρό της και το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Λίνα Νικολακοπούλου,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εκτακτής συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Σε λίγη ώρα στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ειδικό πλαίσιο για την προστασία των φοιτητών μη κρατικών πανεπιστημίων σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης άδειας λειτουργίας ή πιστοποίησης προγράμματων σπουδών προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να είμαστε και πάλι εδώ, αμέσως μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Αγαπημένη φίλη ακροάτρια που βρίσκεται στην Τρίπολη, μας είχε στείλει στο Viber σε μήνυμα αυτό το τραγούδι ανάμεσα στα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει, και πολύ σας ευχαριστούμε για αυτά. Λοιπόν, το είχα διαλέξει και εγώ αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι ήταν ωραία αυτή η ραδιοφωνική σύμπτωση. Να της το χαρίσουμε να ταξιδέψει μέχρι εκεί, να το χαρίσουμε σε όλους μας, γιατί, πώς να το πω, λειτουργήσε λίγο σαν ρεπορτάζ της μέρας αυτό το τραγούδι. Με το που είδαμε αυτό τον καιρό σήμερα, είναι ένα από τα τραγούδια που μας ήρθε πρώτο στο μυαλό, από τις γης στο χρυσάφι. Νάτος ο Μάνος Χατζηδάκης, νάτος και ο Νίκος Γκάτσος. Και αυτό ήταν το απόψε φθινοπόριασε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και κάντε υπομονή, υπομονή μέχρι την Πέμπτη, μας λένε οι ειδικοί. Γιατί από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε αυτό τον καιρό και σε περιοχές της Ελλάδας, όπως ας πούμε στην Πελοπόννησο ή στο κεντρικό Ιόνιο ή στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, αναμένουν βροχές, βροχές και ίσως και εντονότερες καταιγίδες. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν, λέει, από τη σφοδρότητα των βροχών και πλημμυρικά επεισόδια. Οπότε μεγάλη προσοχή. Αλλά αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το συγκεκριμένο, είναι πολύ πολύ μικρό. Θα αρχίσει να περιορίζεται από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει. Εδώ είμαστε, φθινόπωρο είναι και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ανοιχτοί και οι δρόμοι, παρέα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Για λίγο ακόμη, για ένα τραγούδι ακόμη. Και αυτό στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.

Ξημερώνει, ξημερώνει ή αλλιώς το σύννεφο έφερε βροχή. Να το σπάλει ο Μάνος Χατζηδάκης, Βάγγελης Γκούφας εδώ στους στίχους. Και βέβαια ήταν η φωνή της Μέρης Λίντα, μία ακόμη από εκείνες τις φωνές και τις μεγάλες απουσίες του τελευταίου καιρού. Με κάτι τέτοιες απουσίες που έχουμε και πολύ πολύ πρόσφατες, να το πούμε ξανά, διαπιστώνουμε τη μεγάλη δύναμη που έχουν τα τραγούδια, τη μεγάλη δύναμη που έχουν οι μουσικές, και μας είμαστε εδώ και τις ακολουθούμε. Εδώ, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή που μοιάζει πραγματικά με μια καινούργια σχολική τάξη για μας, που έχουμε μπροστά μας τόσα και τόσα που θα έρθουν και που οφείλουμε να έχουμε προετοιμαστεί έτσι πολύ καλά, και νομίζω ότι οι μουσικές και τα τραγούδια μας βοηθούν πολύ. Ελάτε να ανακαλύψουμε και το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Αυτό που κάπως αγχώνεται με τη νέα σχολική χρονιά που το περιμένει, αλλά μπορεί να κάνει και αλλιώς. Εδώ στο καρουζέλ των ημερών.

Αχ, αυτά τα μικρά παιδιά. Εκ των υστέρων να το χαρίσουμε στην Αριγκίντζου. Μου έλεγε πόσο πολύ το αγαπούσε αυτό το τραγούδι, το άκουγε συνεχώς κάποτε. Βεβαίως και ήταν η Αριλέτα, ολό δικό της το τραγούδι, στίχη, μουσική και ερμηνεία. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1967 και αυτό το τραγούδι ήρθε μετά από το Στάθη Δρογώση που τραγούδισε παρέα με την μικρή του τότε κόρη, την Ανδριάννα Δρογώση. Αυτό το καρουζέλ, να που βρισκόμαστε στα παιδιά, ίσως και στα παιδιά που κρύβουμε μέσα μας, αλλά και στα κανονικά παιδιά που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και τα βλέπουμε έτσι μαζεμένα στους δρόμους και στις πλατείες. Κάποια που σχολάνε πιο γρήγορα τα βλέπουμε και όταν ερχόμαστε εδώ. Τι να πεις, κάποτε τα πράγματα ήταν σχετικά έτσι προβλέψιμα. Δηλαδή πήγαινε σχολείο, έκανες τα μαθήματά σου, προσπαθούσες να μπεις στο πανεπιστήμιο, να βρεις μια δουλειά και να συνεχίσεις. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο διφορούμενα, δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σήμερα οι μηχανές μπορούν να γράψουν μια εργασία, μπορούν να μεταφράσουν τα πάντα, να δημιουργήσουν εικόνες, να λύσουν εξισώσεις, να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Οπότε με τη συνδρομή έτσι της τεχνολογίας το μέλλον είναι λίγο διαφορετικό. Η γνώση βρίσκεται πλέον παντού. Αναρωτιόμαστε για τον πραγματικό σκοπό της εκπαίδευσης και πώς ακριβώς προετοιμάζονται τα παιδιά για αυτό το μέλλον και για μια αγορά εργασίας που πιθανώς όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά να μην υπάρχει έτσι όπως τη γνωρίζαμε. Αλλά θα μου πεις, έτσι δεν συνέβαινε πάντοτε στον κόσμο και στις εποχές με τις εξελίξεις που έφερνε ο κάθε καιρός? Έλατε να σταθούμε σε κάτι άλλο, παιδιά, πολύ πολύ σύγχρονα, τραγούδι ολοκένουργιο, μόλις κυκλοφόρησε, Γιάννης Μαθές και Νίκος Αγκρής, και Μάνος Αγκρής, συγγνώμη, η δημιουργή αυτού του καινούριου δίσκου, «Με τα γόνατα χορεύουν», αυτός είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ, και πάμε να ακούσουμε «Τα παιδιά της εποχής».

παιδιά, τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε. Τα παιδιά,

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά φορτωμένα ξένες τσάντες περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα το αγαπήσουμε στην πορεία του χρόνου. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετείχαν και η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσελιγοπούλου. Μάλιστα είναι και το τραγούδι που έδωσε τίτλο και σε ολόκληρο το άλμπουμ. Με τα γόνατα χορεύουν Γιάννης Μαθές και Μάνος Αγκρής. Λοιπόν, έλεγα πριν για το AI και για όλα εκείνα που θα αλλάξει αυτή η καινούργια τεχνολογία. Νομίζω ότι κάτι που έχει αλλάξει ήδη είναι και οι άνθρωποι που έγιναν πολύ πλουσιότεροι. Το κλαμπ των πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη άλλαξε, αναδιαμορφώθηκε, γιατί τώρα έχουμε και καινούριους δισεκατομμυριούχους που σχετίζονται με την τεχνολογία. Και μάλιστα στο top 10 των πλουσιότερων του κόσμου δεν βρίσκεται πλέον ούτε ένας Ευρωπαίος. Υπήρχε μέχρι πρότινος ένας Ευρωπαίος, ένας Γάλλος μεγιστάνας της πολυτέλειας, ο Μπερνάρ Αρνό. Φέτος όμως βρέθηκε εκτός λίστας. Τώρα στην κορυφή φυσικά ο Έλον Μάσκ. Τι ηλικιώδης περιουσία, 918,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή ούτε να το φανταστείς δεν μπορείς αυτό το ποσό. Και άλλοι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, από την Google, από την Amazon, από την Dell και τα λοιπά. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το AI και με την ανάπτυξη αυτής της μορφής τεχνολογίας, όλοι Αμερικάνοι.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό το περιπλανόμενο, Ανδριάνα Μπάμπαλη. Να το χαρίσουμε και σε εκείνους που τους άρεσε πολύ. Στάμος Έμψης και Νίκος Μωραΐτης, η δημιουργή. Σας έλεγα πριν για τους Ζάπλουτους, για τους δισεκατομμυριούχους. Εμείς, καλά, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα, μόνο κάτι ψίχουλα που καμιά φορά γίνονται και ωραίο τραγούδι, όπως εδώ με τη Βίκη Καρατζόγλου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και έχουμε να περιμένουμε επίσης και την αλλαγή της ώρας. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει μία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, δυνατή επιστροφή με αυτό το τραγούδι που είναι σαν να μας το είχε στείλει εδώ και πολλά χρόνια. Ο Σωκράτης Μάλαμας, έλα όμως που είναι τωρινό, από τα καινούργια του, από το άλμπουμ Εφήμερα που κυκλοφόρησε μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Εδώ αυτό το γύρινα πίσω, τον ακούσαμε και επιστρέψαμε. Τώρα που το ρολόι δείχνει 9 λεπτά μετά τη μία, έχουμε μια ώρα να βγούμε έξω να δούμε τι καιρό κάνει. Όταν ερχόμασταν ήταν έτσι απολύτως φθινοπορεινός ο καιρός, φαντάζομαι έτσι θα συνεχίζει κιόλας, όπως μας είπαν και οι ειδικοί, μέχρι την Πέμπτη, φθινόπορο κανονικό. Και εμείς εδώ κανονικά με τα τραγούδια και τα λόγια και την παρέα. Τι ωραία τα μηνύματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω να στέλνω καλημέρες, αφού σας πω ότι η Ελπίδα Παπουτσή είναι πλέον κοντά μας και φροντίζει τους ήχους μας. Η Ερικίντζου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, συλλέγοντας τα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα. Και η Ελένη Γιαννοπούλου σε όλα τα άλλα. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Η φίλη εκεί θέλει επίσης να στείλει χαιρετισμούς στο Τρόιτσντορφ της Γερμανίας, εκεί που έχουν γεννηθεί τα παιδιά της. Χαιρετισμούς και από εμάς. Καλημέρα στο Αίγιο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Ελευσίνα, στο Βόλο. Στον αγαπημένο φίλο από το Κρανίδι, ο οποίος άκουσε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τα σχολεία και έχει δώσει και τις δικές του βαθμολογίες. Τι νομίζετε, και εμάς μας βαθμολογούν. Ευχαριστούμε πολύ για το βαθμό, Γιάννη. Επίσης, μια καλημέρα στην παντοτινά φθινοπορεινή Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λίτς. Επίσης, στο Πέραμα, στο Λαύριο, στη Σιτία, στο φίλο από τη Βόρεια Εύβοια που τώρα δουλεύει εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή. Χαιρετισμούς και στην άλλη φίλη που έχουμε, στην Αγία Παρασκευή, που βγαίνει στα μπαλκόνια και μας ακούει. Και μία ακόμη φίλη από την Αγία Παρασκευή, χαμός σήμερα στη γειτονιά. Επίσης, καλημέρα στη Βούλα, στην συνεφιασμένη Σαντορίνη, στην Τρίπολη, στο Μεσολόγγι, στην Παλιόχωρα στα Χανιά, στην Κυψέλη, φυσικά στον Πλατίκαμπο, στην Πετρούπολη, στο Γαλάτσι, στα Σπάτα, στην Καταβόθρα Ευρυτανίας, στην Καλυθέα και στη φίλη από την Καρδίτσα, η οποία γιόρταζε χτες, εκ των υστέρων τα δικά μας χρόνια πολλά και οι ευχές. Και σε έναν ακόμη φίλο από την Καρδίτσα. Έχω και άλλα μηνύματα. Σιγά σιγά αργότερα έρχονται τα τραγούδια.

Κατερίνα Γκιόκα, Μαρία Παπαγεωργίου, με την υπέροχη φωνή της, εδώ σε λίγο πιο folk έτσι, διαθέσεις, πιο country, τόσο όμορφα όμως, υπάρχει κάποιος, αυτό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, ένα τραγούδι που η Κατερίνα Γκιόκα το έγραψε, έγραψε τους στίχους, βασισμένη στα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει η Μαρία Παπαγεωργίου, που με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια περιγράφει την προσωπική της μάχη με την αγχώδη διαταραχή και με τις κρίσεις πανικού. Σε βιβλία υπάρχουν αυτά, τα είπε η Μαρία Παπαγεωργίου, βιβλία που μπορείτε να βρείτε και μην το ξεχνάτε και στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως για 5 μέρες ακόμη, μέχρι τις 20 το γνωστό και αγαπημένο Φεστιβάλ Βιβλίου, φέτος για 54η χρονιά, για φαντάσου. Και θα προχωρήσουμε με δύο ντουέτα, αυτό που ήδη το γνωρίζουμε και ένα μετά, ολοκένουργιο. Εδώ ο Νάσος Αρώνης που γράφηκε το τραγούδι και η Τζοάννα Τρίγκο.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ορίστε λοιπόν, αυτό ήταν το ολοκένουργιο, πρώτη φορά που το ακούμε μαζί παρέα στον αέρα του δεύτερου, δηλαδή στη δική μου εκπομπή, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να το έπαιξε ήδη, αν και χτες μόλις κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τίποτα δεν είναι ξένο. Ένα ντουέτο για πρώτη φορά, ο Πάνος Βλάχος συνάντησε τη Βιολέτα Ίκαρη, έδωσε αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Καρά με ακυκλοφόρητους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Έχουμε πάρει ήδη δείγματα, όπως το Βάλς των Ονείρων με την Μαριάννα Κατσιμίχα, όπως ένα άλλο τραγούδι με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Τώρα αυτό είναι το τρίτο δείγμα από ένα δίσκο που ετοιμάζεται με ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου που έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Καράς. Τίποτα δεν είναι ξένο, αυτό ήταν ο τίτλος αυτού του ολοκένουργιου τραγουδιού. Αυτό δεν το λες ολοκένουργιο. Αυτό το λες απίστευτο. Ένα τραγούδι που δεν πιστεύει σε τίποτα, ένα τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή που όλοι το ξέρουμε, εδώ με τη φωνή της Ελένης Δήμου, πάντα δηλαδή, με τη φωνή της Ελένης Δήμου.

Και βέβαια ήταν η Ελένη Δήμου, τόσο ευδιάκριτη η δεκαετία του 80. Τα λέγαμε εδώ και με την Ελπίδα. Άκουσα τον Drum Machine, λέει, κατευθείαν δεκαετία του 80. Από εκείνα τα τραγούδια που είχαν κάνει πολύ μεγάλη κατάσταση όμως και που τα ακούς και σήμερα ευχάριστα. Ελένη Δήμου λοιπόν, και η Ελένη Δήμου παρέα με πολλές άλλες φωνές και από κάποιες που ακούσαμε, όπως τη Βίκη Καρατζόγλου και την Ανδριάνα Μπάμπαλη, επίσης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, με τον Δώρο Δημοσθένους, με τον Μπαμπι Τσέρτο, με τη Σοφία Παπάζογλου, τον Βασίλη Σκουλά, τον Γιώργη Χριστοδούλου, την Μπένη Παλτατζή και άλλους. Σήμερα το βράδυ, ξαναλέω, αν δεν τα χαλάσει ο καιρός, θα βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο σε μια μεγάλη συναυλία του Ερυθρού Σταυρού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εκεί και οι συνθέτες Γιώργος Χατζηνάσιος, Πασχάλης Τόνιος και Νίκος Πλατήραχος. Και πάμε ολοταχώς για τίτλους ειδήσεων. Και αυτή τη σύνδεση την άκουσα και το ομολογώ κάπου το καλοκαίρι σε ένα beach bar. Είχαν κολλήσει το «Δεν πιστεύω» με Kate Bush. Πολύ εμπνευσμένο beach bar κάπου στην Εύβοια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάσσονται ήδη οι εθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί θα συναντηθεί με τον ομολογό του Ουάνγκ Γι. Στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου. Μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στον ανακριτή μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ώρες αχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

Τι ωραίο τραγούδι, πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, πόσα πολλά θύμισα και σε εσάς. Τα διαβάζω τώρα στα μηνύματά σας. Γιάννης Αγγελάκας, όπως ξυπνούν οι εραστές, εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Από εκείνα τα τραγούδια τα οποία θέλεις πάντοτε να τα ακούς κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα το τραγουδήσει σήμερα το βράδυ, στη δεύτερη βραδιά που έχει στο υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου ο Γιάννης Αγγελάκας, εκεί στο Φι Χιλ, στο πλαίσιο αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ, μαζί με τον Νίκο Βελιώτη θα είναι. Και ξαναλέω, ελπίζουμε να μην τους τα χαλάσει και σε εκείνους ο καιρός. Τόσα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στην Πεντέλη, στην Πτολεμαϊδα που δεν μας ακούνε πάρα πολύ καλά, αλλά το μεταφέραμε στην τεχνική υπηρεσία. Επίσης, καλό μεσημέρι στον Εύωσμο, στην Κέρκυρα, στα βουνά της Ευρυτανίας, στην Εράιδα της Κοζάνης, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φίλες και φίλοι εκεί ακούν. Επίσης, καλό μεσημέρι στην Κεφαλονιά, στην Ικαρία, στο Μάτι, στη Λέρο, στο Μεταξουργείο, στη Λάρη, στις Πρέσπες και σε έναν ενθουσιασμένο πατέρα που έστειλε μήνυμα για να ανακοινώσει ότι είχαν γεννητούρια. Τι ωραίες στιγμές να σας ζήσουν. Εδώ είμαστε, προχωράμε. Είναι η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας σήμερα, δηλαδή του πιο συμμετοχικού πολιτεύματος που γνώρισε η ανθρωπότητα. Τη γιορτάζουν σήμερα με πολλές εκδηλώσεις και με αρκετές πρωτοβουλίες σε διάφορα κράτη. Συνέπεσε με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σημαδιακό. Άρε, άρε.

δεν είμαι καν μια στατιστική. Και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία Hollywood, Γιάννη, εγώ είμαι εδώ. Και εσύ είσαι εκεί, μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Τσιμέντο, σίδερα, οικοδομή στη νύχτα. Κι όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα άλλο λέω πως θα φύγω, αγαπημένος μου στίχος. Για κοίτα, φίλο μου, που πάντα ξεμένο. Και ο κόσμος μου ο ίδιος και απαράλλαχτος παγώνει. Και ότι αγάπησα περισσότερο, αυτό είναι που με πληγώνει. Χωρίς ταυτότητα νιώθω κι ας την έχω στην τσέπη μου πάντα. Γι' αυτό κάνω ό,τι κάνω όταν κανείς δεν με βλέπει. Τζάμπα, όλα μπορεί να πάνε.

Δεν είμαι καμιά στατιστική, αλλά όλοι στο τέλος γινόμαστε στατιστικές και το ήξεραν πολύ καλά αυτό οι Ρόδες όταν είχαν φτιάξει αυτό το δίσκο το καταπληκτικό πριν από 21 χρόνια πλέον. Το 2005 τους είχαμε ακούσει και πολύ τους είχαμε αγαπήσει. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Ρόδες και λόγια-λόγια ή αλλιώς μια στατιστική. Θα μείνουμε στις Ρόδες και συγκεκριμένα θα πάμε στη Δράμα, εκεί που μόλις ολοκληρώθηκε το πολύ σπουδαίο φεστιβάλ, το Διεθνές Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, από τα πιο ωραία φεστιβάλ που έχουμε σε αυτή τη χώρα, και έχουμε και πρώτο βραβείο. Ο Χρυσός Διόνυσος του φεστιβάλ Δράμας δόθηκε σε μια άλλη Ρόδα, Will to Live. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, με σκηνοθέτηδα τη Βίκη Αναστασιάδου και πρωταγωνιστή και σεναριογράφο τον Νίκο Τσογκίδη, ο οποίος προκάλεσε ενθουσιασμό και συγκίνηση στο φεστιβάλ σε αυτή την υπέροχη ταινία που πήρε όχι μόνο το Χρυσό Διόνυσο αλλά και το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award και το μεγάλο βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Γιατί και πώς τα πήρε όλα αυτά? Για τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είναι μια πολύ ωραία κινηματογραφικά ταινία, είναι βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη. 6 χρόνια πριν, την πρώτη μέρα που έκανε διακοπές στα Χανιά, βούτυξε, έκανε μια βουτιά στη θάλασσα, έπεσε στο νερό χωρίς να προσέξει, είχε πιει και βρέθηκε ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη με αναπηρία σε κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά του. Η ταινία γυρίστηκε όλη αυτή τη χρονιά και χαρακτηρίζεται, όπως λένε, από αφοπλιστική ειλικρίνεια, τόλμη και αισιοδοξία, ενώ παράλληλα είναι και εξαιρετικά δομημένη, με χιούμορ, με ευαισθησία και με σοβαρότητα. Will to Live μιλάει για τα αμαξίδια προφανώς, και λέει ο Νίκος Τσογκίδης ότι το αμαξίδιο δεν σε καθυλώνει, σε ενεργοποιεί. Είναι ένα μέσο για να βγεις έξω να κάνεις πράγματα. Τα άτομα με αναπηρία θέλουν να κινούνται, να ζουν, να έχουν εμπειρίες. Και εσχάτως παίρνουν και βραβεία. Μπράβο τους.

0: φίλου!
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νάτι και στην αυγιά, νάτα και τα υπέροχα κλασικά μας. Δήμος Μούτσης εδώ και Νίκος Γκάτσος. Και βέβαια Δήμητρα Γαλάνη, ζωντανή ηχογράφηση. Η άβρα της Δήμητρας Γαλάνη υπήρχε και στο προηγούμενο τραγούδι, στο «Εγώ μιλάω για δύναμη». Άλλωστε εκείνη το είχε πρώτο τραγουδήσει και είχε φτιάξει και τη μουσική και η στίχη ήταν της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Εμείς το ακούσαμε από την Ατάσα Μποφίλιου και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και σας έλεγα για το φίλι μου του Νίκου Τσογκίδη και της Βίκης Αναστασιάδου που κέρδισε τόσα βραβεία στο φεστιβάλ Δράμας. Και ήθελα να το συμπληρώσω γιατί περιμένω με ανυπομονησία και ένα καινούριο ταξιδιωτικό διπορικό που θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακόμη ημερομηνία, όπου να είναι όμως, στη δημόσια τηλεόραση, Cool Creeps on Tour. Αυτός είναι ο τίτλος του διπορικού, δύο φίλοι σε δύο αναπηρικά αμαξίδια και με ένα βαν πραγματοποιούν ένα μεγάλο ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη έως τη Λισαβόνα. Υπέροχοι και οι δυο τους, ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Δεντανίδης, κάτι απίστευτοι πραγματικά τύποι. Σε άλλες περιπτώσεις που τους έχω δει και τους έχω ακούσει να μιλάνε, τους έχω χαρεί πραγματικά, έχω αντλήσει από τη δύναμη, τη χαρά και την αισιοδοξία τους. Σε αναπηρικά μαξίδια και οι δύο γυρίζουν τον κόσμο με τους προσωπικούς βοηθούς τους, διανύουν περισσότερο από 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μήνα, 30 πόλεις, 12 χώρες, ένα απαιτητικό road trip που έγινε τηλεοπτική εμπειρία. Μια ταξιδιωτική σειρά, το Cool Creeps on Tour, που περιμένουμε να ξεκινήσει στην Αρτένα. Μεξικό, δεν νομίζω ότι πήγαν, πηγαίνουμε εμείς όμως.

Αυτό ήταν η Γιορώνα, παραδοσιακό τραγούδι από το Μεξικό, θρυλικό τραγούδι από το Μεξικό. Εδώ έτσι όπως το ερμήνευσε ο Σταύρος Τσαντές, που γιόρταζε κιόλας χτες, χρόνια του πολλά, και οι Σόφοι Λάις που το μετέφεραν στα ελληνικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω στις Πετρίες της Εύβοιας και στο Δίστομο, στη Λιβαδιά και στο Αμβούργο, στη Μήλο και στη Στουτγάρδη, στο Βέρμιο της Ημαθίας και στην Πλατεία Κορυδαλού, στο Άνω Σούλη Μαραθώνα, κρατάμε γερά, και στο Ναύπλιο και στο Όσλο και στα μηνύματα που δεν ξέρω από πού έρχονται. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να έχουμε μια όμορφη συνέχεια στη μέρα. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται να πάρει τη σκυτάλη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί και την Ερικίντζου. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μάρκο Πόλο, ταξίδια, εξερευνήσεις για τον επίλογο. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 εδώ. Για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Τάσος Μπουλμέτης έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Στα λιμάνια άναψανε φωτιές. Το ακούσαμε από την Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ξεκίνημα της παρέας, με την Ελπίδα Παπούτσι να φροντίζει τον ήχο, την Έρη Γκίντζου να απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, και τη Βάνα θα φέρνουμε στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον κόσμο της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, το μουσικό κόσμο, για να σας πούμε για αυτή τη συναυλία της. Αλλά πριν από αυτό, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

μια λάμψη στο Βόσπορο, το μουσικό θέμα που ακούμε από την Ευανθία Ρεμπούτσικα και από την πολιτική κουζίνα. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ετοιμάζεται για τη δική της συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού αυτή την εβδομάδα, συγκεκριμένα την Πέμπτη που μας έρχεται, 17 Σεπτεμβρίου, με το χαρακτηριστικό της βιολί να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο με τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει το κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Μουσικές που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουν συγκινήσει διαφορετικές γενιές και συνεχίζουν να δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις σαν αυτήν εδώ που ακούμε.

τι εξαισίες μουσικές και πώς θα ταιριάζουν με τον σημερινό καιρό που δεν ξέρει και ακριβώς προς τα που να πάει. Έχει όμως τη δική του ατμόσφαιρα και απειλεί με βροχούλες, αλλού τις ρίχνει, αλλού όχι. Ελπίζουμε εκεί που γίνονται οι συναυλίες να μην τις ρίξει τελικά για να μπορούν να γίνουν. Η Μαρία Κουτσουρλή έρχεται την παραλία Μπάτη στο Παλιό Φάλιρο και εκείνη αυτή την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Στην κιθάρα θα είναι και ο Δημήτρης Στασινός και η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλετε να βρεθείτε εκεί. Εδώ την ακούμε να τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη στη μουσική και Ελένα Βραχάλη στους στίχους και το να μείνεις εδώ. Το έχουμε πρώτα ακούσει βέβαια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Λέανα Βραχαλή και σε αυτό το τραγούδι, το «Αν μου τηλεφωνούσες», και θα αφήσουμε για λίγο τις ατμοσφαιρικές μουσικές για να πάμε στις βαλκανικές, μια και

Αυτή την Παρασκευή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το 4ο διαπολιτισμικό φεστιβάλ με τον τίτλο «Συνύπαρξη Balkan Land», και η φετινή διοργάνωση θα έχει την πρώτη μέρα αφιερωμένη στην κινηματογραφική προβολή βαλκανικών ταινιών, τη δεύτερη στο Βαλκανικό Σύγχρονο Θέατρο με την παρουσίαση της παράστασης «Η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» με σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, και η τρίτη μέρα σε μουσικοθεραπευτικές δράσεις με βαλκανική μουσική, το πολυφωνικό αλβανικό σχήμα Lot Kurbeti, δάκρυα ξενιτιάς με λίγα λόγια, πάει να πει αυτό, και παραδοσιακούς βουλγάρικους χορούς από ομάδα που έρχεται από την Βουλγαρία. Εμείς εδώ θα ακούσουμε Goran Bregovic και αυτό το αγαπημένο Αντελέζι.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στην Σαντορίνη, στο Γαλάτσι, στο Όσλο που μόλις φτάσατε κι εσείς εκεί. Και έχει και συννεφιά, έχει και βροχή, μην νομίζετε και εδώ φθινοπορεινό καιρό έχουμε. Στην Αγόριανη του Παρνασσού, στην Επανομή, το Βύρονα, την Κέρκυρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κατεχάκη και τον Οροπό. Και πάμε σε μια καλογριά, καλόγρια όπως τη θέλετε πείτε την, που έρχεται από την Βασιλική Καρακώστα. Μια διασκευή του τραγουδιού που έγραψε ο Βαγγέλης Παπάζογλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Αλεξίτ και η Ουρανία Πατέλη έγραψαν το «Εκτός σπιτιού». Το ακούσαμε από την Εβελίν Ασουάντα, η οποία εκτός από αυτά τα ωραία τραγούδια που τραγούδησε σε αυτή την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», είναι και ερμηνεύτρια του μουσικού σχήματος Παγκάν, αυτό το ξωτικό που μεταμορφώνεται στη σκηνή και θα βρεθεί στο πλαίσιο των Εσχυλίων αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Ελευσίνας, να τραγουδήσουν εκεί όλοι μαζί η μπάντα των Παγκάν, ενώ από την Τετάρτη πάμε στην Παρασκευή 18 που θα βρεθεί στην παραλία της Ελευσίνας ο Δημήτρης Μιστακίδης με την βραδιά αυτή που έχει τον τίτλο 30 χρόνια Μίτσος. Τον ακούμε εδώ στο Καλογεράκι, το παραδοσιακό, με τη διασκευή του Κώστα Δουσά.

στείλουμε τους χαιρετισμούς και στην Ράιδα Κοζάνης. Μας στείλετε αυτή την υπέροχη φωτογραφία με το κασπό που έχει μέσα το βασιλικό, που είναι σαν να μυρίζει κανονικά μέσα στο στούντιο, τόσο ζωντανό φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε με την καρδιά και παρακάτω. Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάει η Ιούλια Καραπατάκη και είναι το «Αχ καρδιά μου».

Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, στους καταπληκτικούς αυτούς στίχους που μόλις ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος, το πάντα γελαστή και γελασμένη, με τους χαιρετισμούς στο παλιό Καρλό Βασισά μου και στο Δίστομο, και από παλού έχετε στείλει μηνύματα χωρίς να γράφετε περιοχές. Και πάμε στο ερώτημα που έρχεται με το επόμενο τραγούδι: σε ποια ζωή χρωστάω. Βασίλης Δημητρίου, Αντώνης Τσαγρής και Κατερίνα Κούκα.

Αυτό το τελευταίο το κρατάμε, δεν άκουσα και τίποτα που να έγινε σωστά. Και πάμε να στείλουμε τα χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα και στον Νικήτα που γιορτάζουν σήμερα. Και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 1890 γεννήθηκε αυτό το ευρηματικό μυαλό της Άγκαθα Κρίστη, η οποία πήρε τον τίτλο της Βασίλισσας του Εγκλήματος, αφού μας χάρισε όλα αυτά τα έργα της, τα αστυνομικά της έργα, όπου δημιουργούσε τα εγκλήματα και τα έλυνε κιόλας, ο Ηρακλής Πουαρό, η Miss Marble. Η Άγκαθα Κρίστη λοιπόν δημιουργούσε και έλυνε τα δικά της ενίγματα και μυστήρια. Εμείς εδώ θα λύσουμε ένα δικό μας. Στάμος Έμψης, Μιχάλης Μπουρμπούλης και Μελίνα Κανά στο Μυστήριο με μένα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Ευχαριστούμε την Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε όπως πάντα ευγενικά στα τηλεφωνήματά σας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2. Σταμάτης Πανουδάκης και Ελευθερία Ερβανιτάκη για το φινάλε και αυτή η ζωή κλεμμένη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Όσο και να προσπαθείς να αποφύγεις τη φωτιά, μάλλον δεν θα τα καταφέρεις. Περίπου αυτό ερμήνευσε και έγραψε ο Παύλος Παυλίδης στο πόσο ακόμη στο ξεκίνημα σημερινής εκπομπής από τα καινούργια τραγούδια του Παύλου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα Ματία Σούλτη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Είναι γεγονός, μόλις μπήκατε στις ροκ συναστροφές.

Τι τραγούδι και αυτό από τους James, το Σενιωρίτα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις. 24 ώρες ανοιχτά, που λέει και το γνωστό τσιτάτο που θα λέγανε και οι πιτσιρικάδες. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και επικοινωνούμε.

Σπυρδούλα, ελεύθερος, μία από τις συνθέσεις του συγκροτήματος μέσα στα χρόνια, που λέτε, εντάξει, τα social media, τα λεγόμενα, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, έχει αντικατασταθεί, το έχουμε πει πολλές φορές, η παλιά, ξέρετε, η αποσόστρα και τα λοιπά, η σχολιάστρια επί των πάντων, τώρα με τα διάφορα, τα social media, γράφει κάτι ένας και απαντάνε οι άλλοι και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αλλά αυτό που ακόμα μου δημιουργεί έτσι μια τάση να σχολιάσω είναι ότι από τη μια πλευρά λέμε οι καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, οι γνωστοί, αυτοί που έχουν ένα λόγο, ο οποίος με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζει κάποιους ανθρώπους, δεν μιλούν, δεν λένε, δεν τοποθετούνται, και από την άλλη όταν μιλήσει οποιοδήποτε και πει το οτιδήποτε, αρχίζουν από κάτω οι κατάρες, οι φωνές, οι διαμαρτυρίες και τα τέτοια. Και δεν είναι επί της επιχειρηματολογίας αυτού που γράφει όσα γράφει, διάβασα βέβαια και τέτοια, αλλά είναι διάφορες, σας λέω, διάφορα ακυρώσεις του έργου του, του όποιου έργο έχει, ας πούμε, και ποιος εσύ ρε, και τι είναι αυτά και δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Ο λόγος για την Αφροδίτη Μάνου, που έγραψε, έκανε μια ανάρτηση σχετική με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας την άποψή της, για μένα, αν θέλετε να τοποθετηθώ κι εγώ, ήταν άστοχο έτσι όπως γράφτηκε, στο χρόνο που γράφτηκε, αλλά αυτή είναι προσωπική άποψη. Αυτό όμως είναι πολύ μακριά από το να την πυροβολούν εντός εισαγωγικών και άλλα πολλά. Από χθες δηλαδή διαβάζω και ξαναδιαβάζω διάφορα σχόλια τα οποία είναι επί παντός του επιστητού, δεν είναι δηλαδή απλώς για την άποψή της που είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, γιατί διάβασα και κάποιους που συμφωνούν σε αυτά που έγραψε, μπείτε να το δείτε, δεν θα κάνουμε αναπαραγωγή τώρα εδώ από αυτό, ας πούμε, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή του ζητάμε όλοι λίγο πολύ, και τι γίνεται, υπάρχει κρίση, υπάρχει αυτό στην κοινωνία, το ένα το άλλο, να τοποθετηθούν. Και όταν κάποιος τοποθετείται, αμέσως μετά αρχίζει το πετροβόλημα εντός εισαγωγικών και εκτός πολλές φορές.

Αυτό που ακούσατε είχε το τίτλο «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Ο Μπάμπης Στόκας και η Ρωσαΐα ερμήνευσαν και η μουσική ήταν των δύο, ενώ του Σταύρου Ξαρχάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου Τζούνιορ. Έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά τους είπαμε και χθες, αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αυτή την τοποθέτηση που έλεγα νωρίτερα υπάρχουν και σοβαρές απόψεις, υπάρχουν και σοβαρές αντιρρήσεις και βέβαια σοβαρή επιχειρηματολογία. Θα μου πείτε γιατί μένεις τα διάφορα, τα σκοτεινά, τα νοσηρά και τα περίεργα. Όχι, δεν μένω σε αυτά και δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι αυτή η χώρα και οι κάτοικοί της δεν έχουν διδαχθεί ούτε στο ελάχιστο από αυτά που έχει φέρει ο εμφύλιος, ας πούμε. Ο εμφύλιος που δεν τελείωσε ποτέ, το βλέπετε αυτό. Για μια θέση πάρκινγκ μπορούν να σφαχτούν δύο. Μπορεί να γίνει, ας πούμε, μια σύγκρουση η οποία να ξεκινήσει από επιχειρήματα και να φτάσει σε αγριότητες και διάφορα άλλα τέτοια. Νομίζω ότι ο χρόνος, εκτός από το γεγονός ότι πρέπει να μας διδάσκει, θα πρέπει ως ένα βαθμό να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι δεν είναι? Γιατί εντάξει, μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει την άποψή του στα πράγματα, την αποψάρα αν πρόκειται για Έλληνα ή άλλους λαούς εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει και ο απέναντι την άποψη τη δική του και μπορεί αυτή να είναι διαφορετική από τη δική μας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πώς να πάνε τα πράγματα συνέχεια με συγκρούσεις? Είδα χθες στο κανάλι της Βουλής αυτό το ο νεαρός Πλάτων, ένα πολύ ωραίο με ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ήταν, που ψαχνόταν εκεί με κάποια πιτσιρίκια τα οποία έκαναν απαραγωγή της βίας όπως την έβλεπαν στο σπίτι τους. Δηλαδή έλεγε ο μπαμπάς στο παιδί, σε χτύπησε κάποιος, χτύπησε τον και εσύ, ανταπέδωσε το χτύπημα, μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε αυτό κάπου ή αν παίζει το κανάλι της Βουλής επανάληψη, φαντάζομαι παίζει κάποιες τέτοιες ταινίες, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι σχετικό με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. 76 ετών είναι αυτός τώρα, ο επόμενος θρύλος της μουσικής, όχι μόνο για τους Genesis, αλλά και για πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχει κάνει ο Steve Hackett. Καινούργια δουλειά, υπέροχη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος οικογένειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο ΕΛΓΕΑ με σημαία Παναμά δέχθηκε επίθεση και ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ είναι ΣΟΑ, 2 αγνοούνται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις για 16η μέρα στην Κόνιτσα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική, τοπικά στα Πελάγη μέχρι και 5 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και όλα αυτά ξέρεις γιατί γίνονται, γιατί λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης, με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία και όσοι περνούν τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία.

στο δεύτερο μέρος. Ροκ συναναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ έρχονται διάφορα μηνύματα που κουβεντιάζουμε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Υπάρχει όμως κάτι, δεν ξέρω, όχι, χειρότερο δεν είναι από το θάνατο, από την απώλεια, αλλά είναι μια νοσηρή σκέψη, συγχωρέστε με. Πολλές φορές την κάνω και βλέπω πως και διάφοροι άλλοι έτσι, την κάνετε. Πως αν ο άνθρωπος που έφυγε από τον κόσμο, όπως ακριβώς έφυγε, δεν λεγόταν Γιώργος Μαζωνάκης, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτές τις μέρες το ιατρείο αυτό να δούλευε κανονικά. Έτσι δεν είναι?

Radioactivity, το συγκρότημα, το σχήμα από την Ικαρία είναι αυτή. Να τους στείλουμε χαιρετίσματα πολλά. Ξέρω πως ακούνε τις εκπομπές μας, γι' αυτό εξάλλου μας το έστειλαν. Και η αλήθεια είναι πως εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ δημιουργικότητα. Τι να πρωτοακούσει κανείς από όλα όσα στέλνετε. Τα ακούμε όμως όλα και εντάξει, απολογούμε που δεν μπορούμε να τα χωρέσουμε όλα σε μια εκπομπή που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, αλλά γίνονται προσπάθειες.

Ο Άγγελος Κορδίλης στις κιθάρες, η Γεωργία Γρηγοριάδου στην ερμηνεία, αυτό που τέλειωσε. Ναι, είναι παρέλα και άλλη συζήτηση, αυτό που έλεγα για την ταινία την χθεσινή, τον νεαρό Πλάτωνα. Και πραγματικά έρχονται και ξανάρχονται διάφορες ταινίες. Αυτό ήταν, είναι και ντοκιμαντέρ. Άρα λοιπόν βασίζεται, αν μη τι άλλο, σε μια αληθινή κατάσταση και διαμαρτύρονται για τα παιδιά και υπάρχει η κοινωνία η οποία έτσι ενίσταται και οργίζεται για το τι γίνεται, ξέρω εγώ, με την ενδοσχολική βία και τα υπόλοιπα. Και αν δεις γύρω σου, δίπλα σου, στο σπίτι σου ή στο διπλανό, αυτά τα ένστικτα τα οποία καλλιεργούνται και αυτή η κοινωνία που έχει δοθεί στα παιδιά είναι χειρότερη. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν λιγότερα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό πια. Πολύ λιγότερα από αυτά που υπάρχουν στους μεγάλους και από αυτά που οι μεγάλοι συντηρούν με την παρουσία τους. Αυτό έγινε γνωστό στην Ελλάδα πάρα πολύ, των Subways. Δεν ξεχνώ όμως πως ακουγόταν στο κύμα, σε αυτή τη φοβερή ταινία τη γερμανική, που ξέρω αργότερα πως παίζονταν και στα σχολεία κλπ. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που έρχεται ξανά στην επικαιρότητα. Δυστυχώς δεν έχει φύγει το θέμα των νεοναζί από την επικαιρότητα και όπως δείχνουν όλα δεν πρόκειται να φύγει και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί όμως στο κύμα ακούστηκε έντονα.

Το 2008 η ταινία, το 5 κυκλοφόρησε αυτό από τους Subways, αλλά είπαμε από εκεί πήρε την Ανιούσα, θα λέγαμε. Να τώρα, μωρά στη φωτιά, μελοποιούν Καριωτάκη.

Εμβατήριο πένθυμο και κατακόρυφο. Δεν κλείνουμε με αυτό. Κλείνω με αυτό που θα στείλω στους φίλους μας στο Βόλο. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντες έρχεται εδώ στο δεύτερο, σε λίγο, για το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και διαλείπτως εδώ, στο πρόγραμμά μας, μάλλον υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αύριο στις 3 να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
5: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Πάμε, πάμε. Συνέχεια, μα.
8: Ναι.

4 λεπτά μετά από τις 4 εδώ είμαστε και σας υποδηχόμαστε με Νίκο Κυπουργό, με μουσική του Νίκου Κυπουργού, η μυστική είσοδος. Ακούσατε πάρα πολλά γέλια κάπου ανάμεσα εκεί και του Θανάση Βέγγου. Ήταν ένα CD που λεγόταν Τα Μυστικά του Κήπου και εκεί υπήρχαν τραγούδια και μουσικές που έγραψε ο Νίκος Κυπουργός για παραστάσεις του παιδικού θεάτρου. Και δεν θέλω να φύγουμε ακόμα από το CD αυτό, όχι όμως πριν σας πω ότι είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο και ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Καλώς ορίσατε.

Εδώ λοιπόν ήταν ο Δώρος Δημοσθένους, η Πότε ήταν πάντα τραγούδι του Νίκου Κυπουργού, όπως και το επόμενο. Το επόμενο δεν θα το ακούσουμε από το CD αυτό, από τα Μυστικά του Κύπου, αλλά θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση. Είναι και πάλι εδώ ο Δώρος Δημοσθένους, αλλά δεν είναι μόνος του, είναι μαζί του ο Αλκίνιος Ιωαννίδης και η Σαβίνα Γιαννάτου στο Καρδερινάκι.

Και αυτό το καρδερινάκι εδώ ήταν, όπως είπαμε, από ζωντανή ηχογράφηση. Ήταν ο Λουκίνος Ιωαννίδης, ο Δώρος Δημοσθένους, η Σαβίνα Γιαννάτου, ένα τραγούδι σε μουσική Νίκου Υπουργού και στίχους Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Αυτοί το είχαν ερμηνεύσει σε εκείνα τα μυστικά του κήπου, στα οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν, το άλμπουμ του Νίκου Υπουργού. Να μείνουμε στην Καρδερίνα, να πάμε στον Ορφέα Περίδη.

Ορφέας Περίδης και η Καρδερίνα αυτή, και θα κλείσουμε αυτόν τον μικρό κύκλο με άλλη μια Καρδερίνα πάλι από το παρελθόν, από το πιο μακρινό παρελθόν. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς.

Όχι, μου νομίζετε ότι θα πάρουμε όλο το βασίλειο των πτηνών, παρόλο που πήγαμε από την Καρδερίνα στο Καναρίνι, σε αυτό το παραδοσιακό μικρασιάτικο με την Ελένη Βιτάλη, και θα μείνουμε στο Καναρίνι.

Απόστολος Καλδάρας και Γιώργος Αμπολαδάς και αυτό το τραγούδι το Καναρίνι, όπως το τραγούδισε ο Γιάννης Πάριος εκεί στα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ ένα εορταστικό πρόγραμμα, ένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα τότε που αλλάζαμε και χιλιετία παραμονή πρωτοχρονιάς του 2000 εδώ στην ΕΡΤ. Αν θυμάμαι καλά, λεγόταν στην άκρη του χρόνου με την εμέλεια, με τη φροντίδα του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος είχε καλέσει διάφορους τραγουδιστές και ερμήνευαν μαζί τραγούδια. Ανάμεσα μαζί ήταν και αυτή η όχι τόσο συχνή και συνηθισμένη συνάντηση με τον Γιάννη Πάριο. Προσωπικά, αν είχα κάποια σχέση οργανική στη δισκογραφία, αυτά τα τρία τραγούδια που είπαν θα είχα πει να κυκλοφορήσουν σε ένα CD single τότε, γιατί είχα

τραγουδήσει δύο τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, δύο συνθέσεις του, που ο καθένας τους είχε τραγουδήσει ξεχωριστά, σαν να τραγουδούσαν ο ένας του άλλου. Το Καναρίνι που είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος και την Φαντασία που είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας, που όμως την είχε πει και αυτήν ο Γιάννης Πάριος αργότερα από τότε που την είπε ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ το 1983.

πως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγενοπούλου. Το CD που ήταν μαζί ο Γιάννης Πάριος και η Χάρης Αλεξίου λεγόταν Μελαγχολικό Φθινόπωρο του 83 και ήταν μέρος μιας οκταπλής κασετίνας που είχε κυκλοφορήσει το 2000, συλλογής με τα τραγούδια, με τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιάννη Πάριου μέσα σε 8 CD, σε 7 CD, συν αυτό από όπου ακούσαμε τη Φαντασία. Για την ιστορία εκεί υπήρχε και το Καναρίνι, και για την ιστορία επίσης, σε εκείνο το εορταστικό παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2000, ο Γιώργος Δαλάρας και ο Γιάννης Πάριος είχαν τραγουδήσει εκτός από το Καναρίνι και τη Φαντασία και το Σ' αγαπώ για τις ωραία. Η Φαντασία και στο επόμενο τραγούδι. Εδώ είναι ο Γιώργος Δαλάρας με τη Φωτεινή Βελεσιότου, Άσε με στη Φαντασία, του Μιχάλη Τερζή και του Δημήτρη Λέντζου. Το είχε τραγουδήσει μόνη της η Φωτεινή Βελεσιότου, το ξανέπε με τον Γιώργο Δαλάρα για το τελευταίο προσωπικό του CD, Η Δόξα των Ανέμων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρελί. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

είχε δρόμος ανοιχτός κι είπες να περάσεις μέσα από την ψυχή μου μόνο για ένα βράδυ, ώσπου να φύγει το σκοτάδι, ώσπου να φύγει από τον κόσμο

0: με ένα από τα πιο ωραία στιγμιότυπα της παράστασης της Ειρήνης, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Συνδέεται το τραγούδι που μόλις ηχογράφησε και έστειλε ο Φίβος Δηληβοριάς, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι αυτό που το πρωτάκουσα στην Επίδαυρο στις αρχές του καλοκαιριού. Και η Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, συνεχίζει το ταξίδι της κυρίως σε δήμους της Αττικής και όχι μόνο, με την σκηνοθεσία και τη σύλληψη του Νίκου Καραφάνου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσα στην περιοδία, μέσα στις προετοιμασίες για το ανέβασμα πάλι του έργου Τζένι Τζένι στον Πειραιά, βρήκε σε αυτό τον χρόνο, Νίκο, για να πούμε δύο λόγια για τις δύο παραστάσεις. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα και από μένα, και δεν μπορούσαμε τίποτα να σου αρνηθώ. Τέτοιο καλό θεατή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος που το παραβγαίνει.
0: Τους διαμορφώνετε, μας διαμορφώνετε εσείς τους θεατές, και θέλω να ρωτήσω, ξέρεις, η πρώτη λέξη που με τσίγκλισε λίγο έτσι για να αρχίσουμε την κουβέντα είναι αυτό που λέει σκηνοθεσία παύλα σύλληψη. Και επειδή αναφέρθηκα και στο Φίβο Δηληβοριά που έχει κάνει τη διασκευή και το πρωτότυπο κείμενο πέρα από τα τραγούδια μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλου στη μουσική, και είναι και συνεργάτης σου στη σκηνοθεσία ο Άγγελος, πώς μετουσιώνεται στην πράξη η λέξη σύλληψη? Το συζητήσατε μαζί, αποφασίσατε ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσετε στην επίσκεψη αυτή στην Ειρήνη? Δηλαδή η σύλληψη πώς...
1: Νομίζω ότι το είπες κιόλας, και εγώ το σκέφτομαι. Τι σημαίνει σύλληψη? Θα πάμε εκεί. Με το τι θα πάμε, πότε θα αλλάξουμε αεροπλάνο, πούλμαν, με τα
0: από ποιο δρόμο,
1: τρένο, ναι. Από ποιο δρόμο, ώστε, ναι, να δούμε και την ανάλογη θέα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια σύλληψη.
0: Και αυτό που μου άρεσε στο έργο αυτό είναι ότι το έχω ξαναδεί, είχες κομμάτια του και στους Όρνηθες πριν από λίγα χρόνια, ότι δεν τελειώνουν πάντα όλα με ένα πανηγύρι, με ένα γάμο, με μια γιορτή, με ένα γλέντι, όπως συμβαίνει σε κάποιες κωμωδίες του Αριστοφάνη. Δηλαδή δεν είναι ότι η τριγέα που είναι στην προκειμένη περίπτωση ελευθερώνει την Ειρήνη, έρχεται η Ειρήνη στον κόσμο και όλα καλά.
1: Καταρχάς, οι αρχαίοι ονομάζανε Ειρήνη τα διαστήματα μεταξύ των πολέμων.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για τώρα. Ναι. Τα διαστήματα μεταξύ των πολέμων λέγανε ήταν μια ειρηνική περίοδος μέχρι να ξαναρχίσουμε.
0: Ναι. Όμως οι πόλεμοι δεν ήταν μόνο μεταξύ πόλεων, έτσι όπως το έχετε δώσει εσείς, είναι και οι ενδοοικογενειακοί πόλεμοι.
1: Βέβαια. Ήταν αυτή η έννοια του πολέμου.
0: Αυτή η έννοια,
1: αυτή,
0: ναι,
1: η έννοια της σύγκρουσης.
0: Ναι.
1: Το έργο Ειρήνη του Αριστοφάνη που γράφτηκε το 421 και αναφέρεται στο Μαρούσι του 421 σε έναν αγρότη, τον Τριγέα, όπου εμείς το κάναμε Τριγέα. Είναι ένα καθαρά αγροτικό έργο.
0: Ναι.
1: Το φοβερό με τον Αριστοφάνη πάντα είναι ότι ο ήρωάς του είναι ένας ανώνυμος άνθρωπος. Ένας τελευταίος άνθρωπος, ναι, ένας ασήμαντος άνθρωπος, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει κάτι αδιανόητο. Αυτό είναι πάντα στον Αριστοφάνη η κεντρική του ιδέα.
0: Περίπου. Υπέρβαση.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάτι αδιανόητο, όπως τους αχαρνείς που κάνει την Ειρήνη μόνος του, για να χρησιμοποιήσω πάλι την Ειρήνη. Και πάλι, όταν γίνεται αυτό, δεν σταματάει εκεί. Όπως και στους Όρνηθες με την εφελοκοκυγία, όπως και στον Πλούτο όταν ο τυφλός Πλούτος βλέπει, υπάρχουν πάντα κάποια άλλα πράγματα που πάνε να μουτζουρώσουν ή να αλερώσουν όλο αυτό το επίτευγμα, αυτή την υπέρβαση που λέγαμε πριν.
1: Ναι. Πάντα δείχνει ότι μια ουτοπία, κατά πόσο όταν την κατακτήσεις, είναι εφικτή και εφαρμόσιμη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές δεν είναι. Συνήθως τα έργα του τελειώνουν με μια γιορτή.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει επειδή τα αρχαία έργα ανεβαίνουν σε ένα σπιράλ, έχουν μια άλλη τελετουρκική καταγωγή.
0: Ναι.
1: Και γίνεται κάτι άλλο. Ένα παρόμοιο πράγμα είναι να τελειώσουμε μια παράσταση με ένα ολονύκτιο πάρτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο σαν ιδέα, μη εφικτό κάθε φορά να γίνεται. Εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι ακόμα και όταν έρθει η ειρήνη, το τέρας μέσα μας είμαστε εμείς και παραμένουμε να συγκρούμαστε.
0: Παρόλο που στην παράσταση το τέρας βάζεις να είναι αυτός ο γορίλας που φυλάει την ειρήνη κατά κάποιο τρόπο, και θέλω να μείνω σε κάποια κομμάτια του έργου χωρίς να μαρτυρήσω πράγματα, αν και το έργο δεν κινδυνεύει από το να μαρτυρήσεις κάτι, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο δικό σου στιγμιότυπο. Είναι κατά κάποιο τρόπο η παράβασή σας αυτό?
1: Ναι.
0: Αυτό με τη μητέρα του Αριστοφάνη. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο μονόλογο του στρατιώτη που είπες πριν, ότι εδώ πρόκειται για έναν αγρότη και ένας από το χωρό, ένας στρατιώτης λέει, πήρατε ένα αγροτάκι και το ρίξατε στον πόλεμο και του δηλητηριάσατε τη σκέψη απέναντι στον απέναντι που πρέπει να τον σκοτώσει. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα μελούμενα που αφηγείται ο τάρχος που είναι εκεί μαζί και καταλήγει στον αλγόριθμο, λέγοντας όλα όσα θα βρουν την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Τελικά είναι μία αισιόδοξη ή απεσιόδοξη ματιά στο έργο, από σένα τουλάχιστον?
1: Είναι μία ματιά.
0: Είναι μια ματιά.
1: Όσο μεγαλώνω, ξέρεις, αυτή την έννοια της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας, δεν την πιάνω στο στόμα μου. Μάλλον ναι, γίνομαι λίγο πιο απεσιόδοξος με αυτά που βλέπω. Παρά αισιόδοξος. Είναι μια ματιά πάνω σε αυτό που δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε αλλιώς, να μην το κοιτάξουμε το βλέμμα μας προς τα εκεί. Πώς τελειώνει όλο αυτό, ότι πάλι είναι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναρχίσει κάτι. Είναι ένα συνώνυμα τη ζωή μας. Με ρωτάς αν ένας κάθε Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία, ναι, αν μετά όταν πάει σπίτι δεν χτυπάει τη γυναίκα του ή δεν βρίζει. Το κάνει.
0: Ναι.
1: Το κάνει. Και θα συνεχίσει να το κάνει.
0: Και γι' αυτό υπάρχουν και τα φαινόμενα, χωρίς να γενικεύουμε βεβαίως. Λοιπόν, επειδή είστε πολύ μεγαλοστιασός και τη λέξη αισιόδοξος, απεσιόδοξος δεν την χρησιμοποίησα τυχαία, να πούμε ότι και σήμερα είστε στο Παπάγου, είστε στις δύο τελευταίες εβδομάδες, αλλά πολύ πυκνές εβδομάδες από πλευράς τόπων, έτσι. Ναι. Αύριο Βρυλίσια, την Πέμπτη Εγάλεο. Το Σάββατο τελευταία φορά εκτός Αθηνών, αλλά κοντά στη Θήβα. Ισχύουν όλα αυτά τα οποία βλέπω.
1: Ναι.
0: Και μετά Πετρούπολη, Λιούπολη και Νίκαια.
1: Ναι. Και ενδιάμεσα ένας Ασπρόπυργος.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν το βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τη λέξη αισιόδοξος, απεσιόδοξος τη χρησιμοποίησα ως γέφυρα για το Ρέκβιεμ, έτσι όπως έχεις ονομάσει το Τζένι Τζένι, που είναι μια κωμωδία αγαπημένη και εσύ την έχεις ονομάσει ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ. Και γι' αυτό, όπως για τη σύλληψη πριν, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Και είναι ένα έργο μνήμης. Το Τζένι Τζένι είναι μια κλασική υπέροχη ταινία που έχει συντροφεύσει, ναι, τα μεσημέρια μας και τα νιάτα μας, ας πούμε. Όταν πας να πιάσεις κάτι τέτοιο, μόνο από μνήμης μπορείς να το πιάσεις. Αυτή τη γεύση που έχεις για αυτό το χαμένο κόσμο. Είναι σαν να μιλάς για λίγο την πλατεία του χωριού σου, για ένα περιστατικό των παιδικών σου χρόνων, για κάποιες διακοπές, για κάποια καλοκαίρια. Έχουν μια τα νιάτα μέσα τους αυτά τα έργα. Έχουν μια έναρξη. Έχουν ένα πράγμα, ένα μεσημέρι του κόσμου που είναι ακόμα λαμπερός και αισιόδοξος.
0: Έχεις μία σκηνή στο Τζένι Τζένι που, χωρίς να μου έχει συμβεί και χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση, ξαπλώνεις ένα ράντζο σαν να είσαι σε μία βεράντα, σαν να μπαλκόνι, σε μία αυλή, και έρχεται το κλαρίνο από την ορχήστρα και σαν να συνοδεύει τον ύπνο σου. Μα τι όμορφο, χωρίς να λέω για τις αναφορές που ούτως ή άλλως οι αναφορές πάντα στους παλιότερους υπάρχουν μέσα στα έργα σου. Νίκο, εάν σε ρωτούσα για αυτές τις ταινίες που πολλές φορές τις έχουμε θεοποιήσει, ίσως και περισσότερες, όχι περισσότερο, αλλά περισσότερες, λέγοντας ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος, έχεις αγαπημένους σκηνοθέτες ή συγγραφείς? Δεν θέλω να πάω στους τοπιούς επίτηδες. Έχεις κάποιους που να σου πηγαίνουν περισσότερο, που θα ήθελες να τους ψάξεις και θεατρικά περισσότερο, όπως κάνεις τώρα με τον Πρετεντέρ και τον Γιαλαμά?
1: Κοίταξε, όσο καλύτερος είναι κάποιος, ναι, τόσο ανέγγιχτος πρέπει να μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι ο πρώτος δημιουργός, είναι μια άλλη, ναι, γλώσσα, το σινεμά είναι αυτός, δεν μπορεί να πιάσει ένα Γεωργιάδη, ένα Κακογιάννη, κάτι τέτοιο. Με ένα ομάς πάντως σε αυτόν που έκανε τα musical,
0: στον Γιάννη Νταλιανίδη,
1: ίσως ποτέ δεν θα ήταν κακό, ναι.
0: Γιατί τι ωραίο. Ήταν,
1: είχε μια άλλη, κάτι άλλο έδωσε αυτός ο άνθρωπος, ναι. Όλοι αυτοί έχουν κάτι ανεξερεύνητο μέσα τους. Και εδώ τώρα που ανέφερε στη σκηνή στο Τζέιν Τζέιν, εξαιτίας, ναι, του Διονύση του Παπαγιανόπουλου. Ήταν από το Διακοφτό, ήταν δίπλα στα βουνά. Θυμάμαι μικρός, είχα πάει σε ένα περίπτερο στο Διακοφτό και τον είχαν φωτογραφία.
0: Τι λες, μάλιστα.
1: Όλοι τον είχαμε, δηλαδή, λίγο θεοποιημένο. Ήταν ο θείος μας, ο θείος θα θέλαμε, ο πατέρας μας. Κάπου τον αναγνωρίζαμε. Γενικά τα πρόσωπα του ελληνικού σινεμά κάπου υπήρχαν μέσα στο σόι. Κάποιος μιλούσε έτσι, κάποιος ήταν έτσι. Πήγαινε στο χωριό, κάποιον συναντούσες να μιλάει έτσι. Ήτανε ένα μεγάλο μακρύ σόι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μα και οι συγγραφείς αυτοί κάποιους δεν παρατηρούσαν για να τους κάνουν τύπους χαρακτήρες και να τους δώσουν στους ηθοποιούς? Πέρα ότι πολλές φορές γράφανε για συγκεκριμένους ηθοποιούς, αλλά κάποιους γύρω τους βλέπανε και τους κάνανε και τους ανεβάζαν πάνω στη σκηνή.
1: Ακριβώς. Και ήταν μια εποχή όπως ο Πρωτεντέρης και ο Γιαλαμάς, που ήταν δύο άνθρωποι νομίζω αντίθετοι μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο από ό,τι ξέρω και αν πολιτικά, κοινωνικά ήταν, ναι, τελείως αντίθετοι. Αλλά συνεργαζόντουσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένα δίδυμο και υπήρχαν πολλά δίδυμα εκείνη την εποχή.
0: Τσιφόρος Βασιλιάδης, Ακελάριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Αυτή η συνέργεια. Αυτό το ότι κοιτάω τα μάτια γύρω μου. Αυτοί συναντιόντουσαν σε ένα καφενείο και γράφανε. Ναι. Οι δύο. Ο Πρεδεντέρης και ο Γιαλαμάς. Ίσως παρατηρώντας τον κόσμο. Αυτή η συνέχεια, το να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά στους γύρω σου και να κάνεις από αυτά τα υλικά,
0: ναι,
1: από αυτά τα υλικά που βλέπεις απέναντι, αυτόν που κάθεται δίπλα στο καφενείο, από κάποιον στην οικογένειά σου, ναι, με τα ίδια υλικά παρά να παραστήσουμε. Παίρνουμε κάποιους ανθρώπους δίπλα, έχουμε τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Χρήστο Λούλη, την, ναι, Χάρης Αλεξίου, τον Κώστα τον Περικόπουλο, τη Ζέτα, τη Μακρυπούλια, την Ιωάννα, τη Μαυρέα, τον Γιάννη τον Κότσιφα, εμένα, τον Αλέξανδρο τον Σκουρλέτη, τον Μιχάλη τον Ψαλίδα. Έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αναφέρω γιατί δεν κάνουμε μόνο τη δουλειά μας. Οφείλουμε να κάνουμε και ένα μικρό βίο μαζί, μια μικρή κοινή ζωή για την παράσταση, όπου πρέπει να είμαστε μια μικρή οικογένεια.
0: Ναι. Και το ίδιο να πούμε και τα ονόματα από την Ειρήνη, γιατί αφού είπαμε για τον Τζένι.
1: Να τα πούμε και να τα ξαναπούμε, ναι, πάλι η Γαλήνη.
0: Βέβαια, είναι πρωταγωνίστρια και στα δύο, ναι.
1: Η Έμιλη Κολιανδρή, η Ζέτα η Μακρυπούλια, ο Θανάσης ο Αλευράς, ο Γιάννης ο Κότσιφας,
0: ο Πάνος ο Παπαδόπουλος,
1: εγώ, ο, ναι, Φίβος, και
0: η Βάσο η Καβαλιεράτου και ο Χορός.
1: Η Βάσο η Καβαλιεράτου και ο Χορός που είναι από τον Γιλμάς Χουσέιν, τον Κωνσταντίνο Κοντογεωργόπουλο, τον Ζωγράφο, τον...
0: Που τους έχεις δώσει και διακριτούς ρόλους σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι ένας χορός που είναι μία ομάδα μόνο. Είναι και μεμονωμένοι, είναι και μεμονωμένα πρόσωπα.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα κάναμε τίποτα. Ναι. Έχεις μια ομάδα, έχεις ένα έρμα, έχεις, επειδή τα δίνουν όλα στην παράσταση και τα δίναν όλα στις πρόβες,
0: ναι,
1: χωρίς αυτούς νομίζω δεν θα πετυχαίναμε πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν θα φτάναμε κάπου, δεν θα φτάναμε μακριά.
0: Ως προς το Τζένι Τζένι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά επιστρέφει από 39 του Τετάρτη, Τετάρτη με Κυριακή.
1: 30 Σεπτεμβρίου, ναι, μέχρι 8 Νοεμβρίου.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε, και επειδή ήταν έτσι η κουβέντα μας και επειδή υπάρχουν αυτές οι τιμητικές αναφορές και στην παράσταση, όχι μόνο στο Διονύση Παπαγιαννόπουλο αλλά και σε άλλα πρόσωπα μέσα από εμάς, και δεν θα μαρτυρήσω περισσότερα πράγματα, θέλω να σε ρωτήσω ερμηνευτικά και σκηνοθετικά. Υπάρχει κάτι, κάποιο στοιχείο, δεν λέω ότι υπάρχει, το ρωτάω, που να έχεις εντοπίσει από τον Αριστοφάνη, μια που καταπιάστηκες τώρα, μέχρι τον Πρετεντέρη και τον Γιαλαμά, ή και στις ενδιάμεσες στάσεις. Είχες κάνει του Κουτρούλη ο γάμος, του Ραγκαβή, ένα κείμενο του 19ου αιώνα στη σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, που τον τιμάς με έναν έξοχο τρόπο στην ειρήνη. Υπάρχει κάτι στην γραφή των κωμωδιών που, που παρά τα 2.500 χρόνια πόσα είναι, να υπησέρχεται και να το έχεις εντοπίσει στην ηθική, στις συνθήκες, στη θεατρική δομή, ή μήπως είναι άλλες εποχές, που είναι βέβαια άλλες εποχές, είναι τελείως άλλα πράγματα και προσπαθείς να τα φέρεις στο σήμερα?
1: Είναι άλλες εποχές.
0: Είναι άλλο,
1: γράφουν, ναι, τελείως αλλιώς, έχουν ένα κοινό, έχουν φτερά τα μυαλά τους.
0: Αυτό είναι, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο κλείσιμο. Νίκο Καραθάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για το χρόνο σου, και εύχομαι τα ίδια φτερά να τα έχεις πάντα και εσύ, και στη σκέψη και στην καρδιά και στο μυαλό και στα ανεβάσματα που μας έχεις δώσει. Και δεν θα μείνω μόνο σε εκείνη την Γκόλφο, δεν την ανέφερα γιατί δεν ανήκει στην κωμωδία, και όλα όσα έχεις κάνει που είναι τόσο πολύ θέατρο. Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε τώρα για την ευκαιρία αυτή. Ναι. Μας τη δίνει και στους δυο ο Φίβος ο Δελιβοριάς.
0: Ναι, όντως, όντως. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εδώ είναι ο Άγγελος Παπαδημητρίου, που επίσης είναι στο Τζένι Τζένι με ένα συγκεκριμένο ρόλο. Εδώ ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγουδά Παναγιώτη Καλατζόπουλο από την ταινία Peppermint.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγούδησε «Όπου κι αν πας», ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, όπως είπαμε, και να κλείσουμε με τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, παραδίδοντας κιτάλι στον Μιχαλή Γελασάκη, ο οποίος ακολουθεί για την επόμενη ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρώτα θα ευχαριστήσω όμως τη Σταματία Σούλτη που ήταν στον ήχο, όλες και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε στίχους Μιχαλή Γκανά, το «Σ' αγαπώ», που θα ακούσουμε από την Έλλη Πασπαλά και από το Σιδερή Πρεντεζή. Για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

λόγια της Όλγας Βλαχοπούλου και του Φίλιππου Πλιάτσικα εδώ, σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε σε μια διαφορετική εκδοχή, μια πιο καινούρια, η τελευταία εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Η Pix Lux εδώ από το δίσκο που έφτιαξαν με παλιότερα τραγούδια τους, που τα τραγούδισαν μαζί με φίλους. Μέσα από τις φωνές των φίλων, αυτός ήταν ο τίτλος του δίσκου, το 2021 κυκλοφόρησε. Εδώ ο Θέμης Αδαμαντίδης, Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Τουρνάς και η Pix Lux παρέα, Μοναξιά μου όλα. Και ελπίζω να μην σας βρίσκω σε μοναξιά, αλλά και να σας βρίσκω δεν πειράζει. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα. Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Καλό απόγευμα.

Βάλε μου δύσκολα λοιπόν, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγραψε, ο Νίκος Γιώγαλας τραγούδησε και διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία αφήγηση που έχει κάνει ο Νίκος Γιώγαλας, μια αυτοβιογραφική αφήγηση που λέει πως είχε μείνει κάποια στιγμή στην ίδια τάξη και λέει πως όταν έμεινα στην ίδια τάξη λοιπόν η μάνα μου με περίμενε στο χολ και μου είπε «Διάλεξε τι θες να γίνεις, ράφτης, σιδεράς ή ελαιοχρωματιστής». Έπεσα στα γόνατα κλαίγοντας, λέει ο Νίκος Γιώγαλας, της είπα «Μην το κάνεις αυτό, θα αλλάξω σχολείο, θα πάω σε ιδιωτικό και θα το πληρώνω μόνος μου». Και πίστηκε, λύγησε, έτσι και έγινε. Και τα Σαββατοκύριακα, λέει ο Νίκος Γιώγαλας, έπαιζα με το συγκρότημα και πλήρωνα τα δίδακτρα. Στη Βέρεια τότε υπήρχαν δύο συγκροτήματα, οι Fevers και οι Spiders. Και εναλλασσόμασταν τα δύο συγκροτήματα αυτά στα μαγαζιά. Δεν υπήρχαν εκεί μπουζούκια. Αυτό συνέβη λόγω της έκρηξης του ροκ που άγγιξε και την πιο απομονωμένη περιοχή ακόμα και μέσα στη Χούντα, λέει ο Νίκος Γιώγαλας στην αυτοβιογραφική του αφήγηση στην Αργυρό Μποζόνη. Και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Αγγελάκα.

Ένα τραγούδι με τον Νίκο Πορτοκάλογλου από την εποχή των Φατμέ, ο Ασωτοσιός βέβαια, ένα τραγούδι που είχε προκαλέσει συζητήσεις τότε, όπως αρκετά από τα τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου, που έδειχναν μια

άλλη οπτική των πραγμάτων τότε, ενδεχομένως όχι πολύ της μόδας εκείνη την εποχή, αλλά διαφορετική. Ήταν ο Άσωτος Ιός και παρακολουθώ και την επικαιρότητα και αυτά που γίνονται βέβαια και για την υπόθεση Μαζονάκη, αλλά σήμερα έχουμε στην δημόσια σφαίρα, στη συζήτηση, δυστυχώς ξανά, ένα πρόσωπο που έρχεται από τα σκοτάδια του παρελθόντος, η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, εκεί αναφέρομαι, και ήθελα να ακούσουμε αυτό ακριβώς το τραγούδι εδώ, Κυλαπή και Τόλης Βοσκόπουλος, κάπως έτσι σάμπλαρε τη φωνή του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή, ο Παύλος Φίσας.

και αναμνήσεις ένα σωρό, και από τη χαρά και από τη λύπη αυτό που μας έμεινε, αναμνήσεις καλές και κακές, αλλά πέρα από τις αναμνήσεις, αυτό που καλό θα ήταν να μας μένει είναι και η μνήμη. Οπότε να θυμόμαστε τι έχει γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο και πώς, γιατί πολλοί προσπαθούν να ξαναγράψουν τα γεγονότα ή να μας κάνουν με κάποιο τρόπο να μην τα θυμόμαστε, όσο και αν εμφανίζονται ως τρία βευτές με τις ελληνικές σημαίες παραμάσχαλα.

ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πριν απ' την ώρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασό και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Οδυσσέας Ιωάννου στα λόγια, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, ήταν η Γιώτα Νέγκα που τραγούδησε το Δίκιο μου. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εάν αναζητήσετε, θα βρείτε πολύ εύκολα τον λογαριασμό μας εκεί. Μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση φυσικά. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήταν ένα από αυτά τα ελληνικά τραγούδια που παρότι έχουν περάσει τα χίλια κύματα, τα τραγούδια, τα ελληνικά, αλλά είναι πάντα εδώ με τις φόρμες του, αλλά κυρίως με τα λόγια και τον λόγο του να στέκονται δίπλα μας, να στέκονται κοντά μας σε διαφορετικές φόρμες. Άλλες φορές είναι ζεμπέκικα, άλλες φορές είναι μπαλάντες, άλλες φορές κάνουν πιο πολύ φασαρία, άλλες λιγότεροι έχουν πιο πολύ ησυχία και στα λένε ψιθυριστά. Και βέβαια όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε σήμερα κάπου έχουν τις ρίζες τους, από κάπου έχουν έρθει και αυτοί που τα έγραψαν κάτι παλιότερα έχουν ακούσει. Ένα παλιότερο τραγούδι πάμε να ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει και το έχω στα χρωστούμενα. Ο Κώστας Κινδύνης έγραψε τα λόγια, ο Γιάννης Πανός έχει γράψει τη μουσική.

από αυτό το αγαπημένο παλιό κλασικό λαϊκό τραγούδι και τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο, αγαπημένο, όχι κλασικό, ακόμη ελληνικό τραγούδι. Ούτε 6 μήνες δεν έχει που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Πότε κλείνουν οι στοές», ένα άλμπουμ για το οποίο σας έχουμε ξαναμιλήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μουσική Κρέων Κανακάρης, στίχη Νάντι Χατζηγεωργίου, η οποία τραγουδάει κιόλας, και είναι το «Έλα να σου πω για τραύμα», ή αλλιώς ο αναπτήρας.

Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, αλλά η λέξη μάγκας πρωτοακούστηκε σε ένα λαϊκό τραγούδι ή ρεμπέτικο τραγούδι, αν θέλετε να το πούμε, στην Ελλάδα το 1931, σε ένα δίσκο με τα τραγούδια τα δύστιχα του μάγκα. Τότε φαίνεται να εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη μάγκας στο ελληνικό τραγούδι. Εδώ ακούσαμε βέβαια τον Νίκο Παπάζογλου να τραγουδάει, ο Μανώλης Ρασούλης στα λόγια, Νίκος Ξηδάκης φυσικά στη μουσική. Και από το παρελθόν θα έρθουμε ξανά στο σήμερα με ένα τραγούδι από τα παλιά, κάπως θα τα γεφυρώσουμε τώρα εδώ. Γιάννης Νεγρεπόντης και Μάνος Λοΐζος από τα Νέγρικα εδώ, όμως από το άλμπουμ «Μετά», ο Μπλεντ Μίνσκιν, Γιώργος Καπής και η συμμετοχή της Νεφέλης Φασούλη στο Γερονέγρο Τζιμ.

Σπουδαίοι ποιητές έχουν γράψει σπουδαία ποίηματα που έγιναν σπουδαία τραγούδια. Και στο Λαϊκό Τραγούδι, νωρίτερα ακούσαμε ένα στίχο της Νάντης Χατζηγεωργίου που τραγούδησε κιόλας, νεότερη ποιήτρια. Μετά ο Μανώλης Ρασούλης, τώρα εδώ ήταν ο Γιάννης Νεγρεπόντης που έγραψε για τον Γέρο Νέγρο Τζιμ. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τους ποιητές Μπέρτολτ Μπρέχτ για τη συνέχεια, από τη συνεργασία του βέβαια με τον Κουρτ Βάιλ.

Από την όπερα της Πεντάρας, ένα έργο που μας έρχεται από τη δεκαετία του 20, έτσι σχεδόν έναν αιώνα πίσω είναι το έργο αυτό. Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει εδώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Από αυτή τη συλλογή ακούσαμε τον Μακ, τον Μαχαιροβγάλτη. Αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος του Mac the Knife. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Αύριο να σας πω ότι εκεί γύρω στις 5.30 θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, με αφορμή τη μεγάλη της συναυλία που ετοιμάζει στο Λυκαβητό, σε αυτό το θέατρο που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο στις 5. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Αδέσποτες νότες, τέλος. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος, βέβαια, για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή Διάλογη, 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ στο Καρλό Βασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων, 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χέρια φτερά, έτσι όπως ανοίγεις και τα χέρια σε έναν χορό, υπέροχη εικόνα και το πρώτο μας τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, σταματία Σούλτη στον ήχο. Και ξεκίνημα λοιπόν με Μάριο Φραγκούλη, με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Συνέχεια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από τα Ζεστά Ποτά. Καλώς ορίσατε.

Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες στην πόλη και στις συνοικίες. Χάρης Καμπάνος Κατσιμίχας, λοιπόν, από τα ζεστά ποτά, προσωπικές οπτασίες, και Παύλος Παυλίδης από το άλμπουμ Μπραν Καλεόνε, δεν ξέρω

μας αρέσει αυτός ο στίχος του Παύλου Παυλίδη που πάντα έχει αυτούς τους ευρηματικούς παραστατικότατους στίχους, ότι αν τραβήξεις ίσια στην Ανατολή θα βρεθείς ασφαλώς και στη Δύση. Δεν ξέρω το τραγούδι από το άλμπουμ Μπράνκα Λεόνε που μόλις ακούσαμε, και ας θυμηθούμε τον Φίλιππο Πιάτσικα και την συνεργασία του πριν από αρκετά χρόνια με τους Όναρ, Χαρτινά Φεγγάρια.

από τα κορυφαία κινηματογραφικά του Σταύρου Ξαρχάκου δεν έχει αρχή, από την ταινία Λόλα αρχικά, εδώ σε νεότερη ηχογράφηση με την Ηρώ Σαΐα και τη δική του συμμετοχή, η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα. Αυτή είναι η πιο νέα εκδοχή στο remix από τον Paper Cut. Στη συνέχεια, μια ιταλική μελωδία, ένα ιταλικό τραγούδι που αγαπήθηκε στην ελληνική του εκδοχή με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το πρώτο ηχογράφησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη και πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου, στις αρχές της περσινής σεζόν, το ηχογράφησε ζωντανά στο Παλάς ο Γιώργος Περής. Στίχη Νίκου Μωραΐτη και «Μην ορκίζεσαι».

Μη μ' αγαπάς, μην κάνεις τον κόπο, Γιώργος Περής, στη σκηνή του Παλάς, ζωντανή ηχογράφηση. Και με ένα ακόμη τραγούδι θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Ο καιρός έτσι υπενήσεται βροχή και σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν πολύ ωραίο αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την Αρλέτα, να βρεθούν έτσι μια μάγισσες και να βρεθούν μάγισσες, μια μάγισσες, μια μάγισσα τέλος πάντων, και να μας φέρει μια ομπρέλα εκεί που τη χρειαζόμαστε. Μάγισσες με ομπρέλες ως τις 18:30 περίπου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δύο αγαπημένα, τι αγαπημένα, πολύ αγαπημένα τραγούδια από το Σαμποτάζ. Ξεκινήσαμε κιόλας το δεύτερο μας ημιώρο, αργά στο απόγευμα της συνεφιασμένης 3ης του Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέως στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, στα Ματία Σούλτη στον ήχο. Και η ιδέα, έτσι που θυμήθηκα τα δύο αυτά τραγούδια και το Σαμποτάζ, είναι που είδα σε στάσεις του μετρό αφίσα για συναυλία αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κρίεζη με τον τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Θα γίνει στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για 4 μέρες στις αρχές του Οκτωβρίου, μια συναυλία που, 4 συναυλίες μάλλον, που επιμελείται την καλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια του προγράμματος την έχει η Δήμητρα Γαλάνη. Συνεχίζουμε. Βασιλική Μετατρούλου, μια περσόνα των εξαρχείων, από το άλμπουμ «Δύο βήματα απ' την άμμο», με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και τους στίχους του Γιάννη Ξανθούλη, η Άλκης της Πρωτοψαλτή.

0: Τι ωραία ερμηνεία, τι ωραίο τραγούδι, Βασιλική Μετατρούλου με στα Εξάρχεια, από το Δύο Βήματα από την Άμμο, το άλμπουμ συνεργασίας του Σταμάτη Σπανουδάκη με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Και Δήμητρα Γαλάνη από το τέλος του 1984, όταν συνεργάστηκε με Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνα Νικολακοπούλου στο άλμπουμ Κανονικά, το πρώτο τραγούδι στο δίσκο ήταν αυτό, Παραδόσου.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά. Για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Στην αλλαγή της ώρας ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, τραγούδι που έγραψε η Ειρήνη Ψημίτη, το χαμογελό αυτό πάει στη Σύση Καπλάνη που μου έγνεψε από μακριά. Λοιπόν, και λένε ότι φέτος θα αλλάξει πιο νωρίς η ώρα, το έχεις ακούσει? Εκεί που λέγανε ότι θα αποφασίσουμε τέλος πάντων ή με τη χειμερινή ή με τη θερινή ώρα, τελικά συνεχίζει και μάλιστα φέτος θα γίνει αλλαγή μια ή δύο εβδομάδες νωρίτερα. Βλέπουμε στην αλλαγή της ώρας Κώστας Τριανταφυλλίδης και ένα τραγούδι που μεταδώσαμε τελευταία εκεί στις αρχές του μήνα και πολλές φίλες και φίλοι το πρόσεξαν, το άκουσαν ενδεχομένως για πρώτη φορά. Είναι το προσωπικό από τα Καλογεράκια, δηλαδή από τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, που μελοποίησαν και αποδίδουν μοναδικά το ποίημα του Μιχάλη Γκανά, προσωπικό.

0: Μοιάζει να αφηραίνει μέρα τη μέρα. Δεν θα πει πως η ζωή μας δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

0: μιας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές. Και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ, γιατί αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα, ενώ τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη,
1: με δύναμη.
0: Κι έλξη.
1: Και
0: δέρμα ζεστό.

Ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης. Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, μελοποιώντας Μιχάλη Γκανά. Και ξεκίνησε λίγο πριν, με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Μαρία Παπαγεωργίου και η μπάντα της, διασκευάζοντας Μίκη Θοδωράκη με στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Αγάπη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι μερικά απλά γεγονότα μπορούν να σου δώσουν μια ωραία ιδέα, πιστεύω. Μια σταγόνα πρώτης βροχής στο παρμπρίτσι του αυτοκινήτου. Και να λοιπόν, υποδεχόμαστε σιγά σιγά το φθινόπωρο. Επισήμως από την Δευτέρα κάνει την είσοδό του, αλλά να, αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά. Δημήτρης Ψαριανός, τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη, όπως μελοποίησε Οδυσσέα Ελίτη για τον μεγάλο ερωτικό. Και έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Πάμε ως τις 8 παρα 5, παρέα, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Και έχουμε και ωραία συζήτηση σήμερα για τα διάφορα που έχουν συμβεί αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με Οδυσσέα Ελίτη, να το στείλουμε στους θεσποιείς Βιωτίας και στην Αμφίκλια. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, από τα τραγούδια για τους μήνες, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ποίησε Οδυσσέα Ελίτη, όπως μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Είναι μερικά τραγούδια που σε κάνουν ότι ανεβαίνεις λίγο από το έδαφος. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι από τα τραγούδια για τους μήνες. Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποιώντας Οδυσσέα Ελίτη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και Άλκης Αλκαίος όπως μελοποίησε. Όσο κράτης μάλα μας, το ακούσαμε πρώτη φορά στο άλμπουμ 13.000 μέρες, εδώ από ζωντανή ηχογράφηση της Αγκαλιάς η Ξενιτιά.

επόμενο από το δεύτερο άλμπουμ που συνεργάστηκαν ο Νίκος Ζουδιάρης με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, μετά την πρώτη του παρουσία στις αγορές του κόσμου, ήταν το «Όπως μυστικά και ήσυχα». Εκεί λοιπόν ο Βόσπορος.

0: Αυτός ο τελευταίος στίχος σε κόβει. Δημήτρης Παπαχαραλάμπους έγραψε τα λόγια, του Χρυσόστομου Καραντονίου η μουσική, και ήταν ο Πάνος Παπαϊωάννου στα Μεροκάματα, ένα τραγούδι που είχε διακριθεί στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που είχε διοργανώσει η Στέγη πριν μερικά χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν με Τάνια Τσανακλίδου από ζωντανή ηχογράφηση που... ενός τραγουδιού που ακούσαμε πρώτη φορά στο «Μαμά γερνάω», ακούστε πώς τραγουδά «Και εσύ μια μέρα που δεν με είδες» και «Τι θα γίνει και που με είδες» το γυφτάκι.
1: Με ένα σπασμένο καθρεφτάκι στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι και χα...

Ευτυχώς που υπάρχουν αρκετές ηχογραφήσεις από εκείνα τα χρόνια, από εκείνους τους χειμώνες στο μετρό, στο Γκίζι, τις παραστάσεις αυτές της Τάνιας Τσανακλίδου, Γιάννης Παπαζαχαριάκη στην κιθάρα, Παναγιώτης Τσεβάς στο ακορντεόν και Μανώλης Καραντίνης στο μπουζούκι, Λίνας Νικολακοπούλου στο Μάτι Κραουνάκι, όπως είπαμε αρχικά από το «Μαμά γερνάω» ήταν το γυφτάκι, και με τρίφωνο θα πάμε ως τις 7.30 περίπου. Ιεροφίλη, ο Νίκος Κουρουπάκης και ο Δημήτρης Ιφαντής τραγουδούν Μάρκο Βαμβακάρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χάρης Αλεξίου, και τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από ένα τέτοιο ρεπερτόριο, από το μακρινό 1977 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το άλμπουμ 23 τραγούδια, Γιάννης Πανού, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Σε ψάχνω, και εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος, Σταματία Σούλτη στον ήχο και Γιώργος Νταλάρας τραγουδώντας Χρήστο Νικολόπουλο με στίχους Σότιας Τσότου στο άλμπουμ Τραγουδιστής, που είχε πολλές επιτυχίες, ένα τραγούδι που έχει ακουστεί λιγότερο, τις μακρινές τις θάλασσες.

Τις μακρινές της θάλασσας λοιπόν, από τον τραγουδιστή Χρήστο Νικολόπουλο με στίχους Ότιας Τσότου, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και είναι η Μάρθα Φριντζίλα. Φωτιά από το λιμάνι, τηλεοπτικό τραγούδι από πρόσφατα χρόνια, από την τηλεοπτική σειρά Κόκκινα Φανάρια. Το έγραψαν ο Μάριος Τρόφαλης και η Ειρήνη Τουμπάκη. Μάρθα Φριντζίλα.

Το τραγούδι γυμνό, παλιό στρατιώτη, ζωντανή ηχογράφηση στο Σταυρό του Νότου, Χριστός Τιδέος, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισαάκ Σούση,

Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε την ξεχωριστή φωνή της Βιολέτας Ίκαρη. Έλα και ράγισε το κόσμο μου. Δημήτρης Γλέζος, Αντώνης Κατσαμάς το έφτιαξαν και Νίκος Παπάζογλου από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Δική του μουσική με τους στίχους του Τάκη Σιμώτα.

Φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή διαδρομή στον επίλογό μας Ιουλία Καραπατάκη και της Μνήμης στο μαχαίρι και αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και παρουσιάζει σήμερα τις θυγατέρες και την έξοχη ερμηνεία τους στο OBOBB. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Από τον Ξενοφόντα Ράρακο, καλό σας βράδυ.

Ελληνικά στο δεύτερο. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου και οι θυγατέρες και η ελληνική παραδοσιακή μουσική σήμερα. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου διασκευάζει και οι θυγατέρες τραγουδούν το OBOBB ή αλλιώς την Παλιοτρεχαντήρα, που πρωτοηχογραφήθηκε την δεκαετία του 60 από τις θρυλικές αδελφές Καραμπεσίνη από την ΚΟ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

ακόμα σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές που έχει ακουστεί το τραγούδι, αποτελεί έκπληξη για πολλούς, πόσο μάλλον για κάποιους που δεν το έχουν ξανακούσει, ο τρόπος που ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγουδάει το «Η κοινωνία με κατακρίνει». Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, είναι το τραγούδι που ουσιαστικά θα καθιερώσει τον Καζαντζίδη των 24 χρόνων, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εκείνη την εποχή. Ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος ο Καζαντζίδης επέμενε ότι ήταν δική του η αρχική μορφή του, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Χιώτης έπαιζε μπουζούκι και είναι φανερό ότι έχει συμβάλει και στην απόδοση του τραγουδιού μουσικά και ερμηνευτικά. Ο Καζαντζίδης έλεγε ότι οι συνθέτες κολακεύονταν να τον ακούν να τραγουδάει με τον τρόπο που εκείνοι τραγουδούσαν ή ήθελαν, αλλά με σωστό τρόπο. Καλησπέρα, είναι στον ηχοπόψη ο Κώστας Γεωργακόπουλος και θα συνεχίσουμε και σήμερα στην εκπομπή να ακούμε χαρακτηριστικά δείγματα από τις ηχογραφήσεις του Στέλιου Καζαντζίδη στα χρόνια του γραμμοφόνου, στα χρόνια του 50. 29 Μαρτίου του 1955 ηχογραφείται η κοινωνία με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, στο μπουζούκι, με τον Θόδωρο Δερβενιώτη στον Παγλαμά και με τον Πάνο Πετσά στην κιθάρα. Τυπικά παραμένει δημιούργημα του άγνωστού μας, κατά τα άλλα, Μη Θεσσαλού. Μη από Μέλπο, λέει, ήταν η σύζυγος του Χρήστου Κολοκοτρώνη και Θεσσαλός ψευδόνυμο δικό του από τον τόπο καταγωγής του. Κάποιοι λένε ότι το τραγούδι είναι δημιούργημα του Βασίλη Καραπατάκη. Τα μπερδέματα αυτά, τα γνωστά, με τα δικαιώματα, ιδιότυπες συμφωνίες μιας εποχής που ίσως στις μέρες μας να μοιάζουν ακατανόητες, αλλά όμως τότε ήταν σύνηθες φαινόμενο και πολύ μεγάλο θέμα για να το βάλουμε τώρα εδώ. Κάπως έτσι, μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το τραγούδι «Έξω απάδικο», στο οποίο πάλι παίζει ο Χιώτης και ο ίδιος συνοδεύει τον Καζαντζίδη στο τραγούδι μαζί με την τότε γυναίκα του, τη Ζωή Νάχη. Το τραγούδι έχει κατοχυρωθεί ως αποκλειστικό δημιούργημα του βασικού του στιχουργού, του συνεργάτη και του Χιώτη και του Καζαντζίδη τότε, του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Τάσος Καζαντζίδης, Μανώλης Χιώτης, ζωή Νάγη, ηχογράφηση 19 Μαρτίου 1955. Μπουζούκι Μανώλης Χιώτης, Μπαγλαμά Γιάννης Τασόπουλος, κιθάρα Πάνος Πετσάς. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, έτσι κι αλλιώς στην περίπτωσή μας το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το ποια ακριβώς τραγούδια περιλαμβάνει η συνεργασία Χιώτη Καζαντζίδη. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία ο τρόπος που ο συνθέτης χρησιμοποιεί τον τραγουδιστή, όπως και ο τρόπος που επεμβαίνει στα τραγούδια σαν σολίστας, όπως και σε αρκετά ακόμα από τα τραγούδια της συνεργασίας του αργότερα, σε παλιότερη εκπομπή που έχουμε αναφερθεί λεπτομεριακά στη συνεργασία Χιώτη Καζαντζίδη, είχαμε διαβάσει και κομμάτια από συνομιλία με τον Στέλιο Καζαντζίδη, που έδινε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και για την παρέμβαση του Χιώτη στην πορεία του, όσο και για τις παρασπονδίες που έκανε μέσω της δικής του διάθεσης, της δικής του διδασκαλίας, στον τρόπο που κατεξοχήν τραγουδούσε εκείνη την εποχή.

μουσική του Μανώλη Χιώτη, λόγια του Κώστα Βίρβου, δεύτερη φωνή και την Γκρέη, αλλά και ο Μανώλης Χιώτης, Μπουζούκι Χιώτης, Μπαγλαμά Δερβενιώτης, κιθάρα Χρυσίνης. Στο διάστημα λοιπόν 1955 μέχρι 1958 περίπου, ο Κατσατζίδης θα τραγουδήσει αρκετά τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, καμιά 25 αριά περίπου θα ηχογραφήσουν εκείνα τα χρόνια, κυρίως ζεμπέκικα και χασάπικα φυσικά, όλα κεντυμένα με τις εισαγωγές του και τη χαρακτηριστική συνοδεία του Μπουζουκιού του Χιώτη, και πολλά από αυτά σημαδεμένα από τις εξίσου χαρακτηριστικές φωνητικές διφωνίες ή τα σεγόντα του, όπως αυτό που ακούσαμε. Κάποια από αυτά τα τραγούδια θα αντέξουν μέχρι τις μέρες μας: το «Έφυγες και που μ' αφήνεις», το «Απόψε φύλαμε», το «Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα», γνώρισε και πολλές επανεκτελέσεις μέσα από τα χρόνια. Είναι και άλλα τραγούδια όμως: «Το κλάμα της Πενιάς», «Αν ήξερες ποιος είμαι εγώ», 12 και 5, «Βρέσαν τα χιόνια», «Καλύτερα μια μαχαιριά», «Χίλιες νύχτες όμορφες», «Μη μου χαλάς τα γούστα μου», ακόμα παίζονται κάποιες φορές τα «Λαϊκά πάλκα» και στην δισκογραφία, και μάλιστα από Μπουζουξίδες που γεννήθηκαν πολλά πολλά χρόνια μετά από τότε που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια. Τότε βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, δεν φαίνεται να προσέφεραν στον Κατσατζίδη την καθιέρωση που γνώρισε αργότερα. Η επιτυχία της Μαντουμπάλας είναι που τον οδήγησε αλλού. Την ίδια εποχή τώρα ο Χιώτης θα διαμορφώσει πλήρως το ύφος γραφής που υποστήριξε αργότερα πάνω στη φωνή της Μέρης Λίντα, και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί και εκείνο το ντουέτο που βλέπουμε κατά κόρον στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου εκείνης της εποχής.

Τα λόγια μοιάζουν και κάποιοι λένε ότι είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. 1η Δεκεμβρίου 1956, Γιάννη Σταματίου στο μπουζούκι, ο Σπόρος, η Βαγγελιό Μαργαρόνη στο ακορντεόν, ο Στέλιος Χρυσίνης στην κιθάρα, ο Ανέσος Αθανασίου στον μπαγλαμά. Όταν αρχές του 1956 ο Τσιτσάνης επανέρχεται στις τάξεις των εταιριών Columbia και Hitmasters Voice, είναι φανερό ότι γενικότερα θέλει να συνεργαστεί με καινούργιες φωνές, φωνές που έχουν διαμορφωθεί στα νεότερα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ότι η Νίνου, με την οποία έτσι κι αλλιώς έχουν διακόψει από το 1954, έχει καταβληθεί από την αρρώστια, λείπει στην Αμερική, δεν χρησιμοποιεί ούτε την Μπέλου τότε, ούτε τον Τζαουσάκη, που έχουν σημαδέψει με τις ερμηνείες τους τα παλιότερα τραγούδια του. Ο πρώτος τραγουδιστής που επιλέγει να χρησιμοποιήσει είναι ο Καζαντζίδης, και το πρώτο, ο τρόπος που τον χρησιμοποιεί από το πρώτο κιόλας τραγούδι που γράφει για αυτόν δείχνει ότι έχει αντιληφθεί πλήρως τα νέα δεδομένα, ανεξάρτητα αν κάποτε δεν θέλει να τα ακολουθήσει. Το πρώτο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Κατάδικος για πάντα», αρχές 1956. Είναι ένα μελοδραματικό σενάριο εποχής, με τον Τσιτσάνη σε ρόλο αφηγητή και τον Καζαντζίδη συνέχεια να λέει πως σκότωσε μια γυναίκα. Φυσικά το τραγούδι δεν θα κάνει ιδιαίτερη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία στη συνεργασία του Τσιτσάνη με τον Καζαντζίδη θα έρθει λίγους μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 1956, όπως είπαμε, όταν θα τραγουδήσει το «Πουκάμισο», ακριβώς που ακούσαμε, ένα από τα πιο ανθεκτικά στον χρόνο τραγούδια του Τσιτσάνη που έχει πει ο Καζαντζίδης. Εκείνη την εποχή θα πει και 14 ακόμα τραγούδια του Τσιτσάνη. Συνήθως στη μία πλευρά κάποιων δίσκων γραμμοφώνου, που στην άλλη όψη τραγουδάνε η Γιώτα Λίδια και την Κρέη, ο Γρηγόρης Βυθικότσης, η Πόλη Πάνου και σε μία μόνο περίπτωση ο νεαρός Πέτρος Αναγνωστάκης. Τώρα, το επόμενο εξίσου ανθεκτικό τραγούδι στο χρόνο από τραγούδια συνεργασίας Τσιτσάνη Καζαντζίδη θα είναι από τα τελευταία που κάνουν μαζί εκείνη την εποχή. Είναι το «Ίσως Αύριο», ηχογράφηση Ιούνιος 1958. Είναι ένα τραγούδι που, όπως θα ακούσουμε, συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο τις παιχτικές αναζητήσεις του δημιουργού Τσιτσάνη. Η εισαγωγή αλλά και η εξέλιξη του κομματιού φανερώνουν έτσι εξαιρετική σπουδή στο μπουζούκι που παίζει κατά κύριο λόγο Στέλιος Μακρυδάκης, όπως επίσης και την μυθολογία που ήδη τότε έχει διαμορφώσει ο τραγουδιστής Καζαντζίδης.

τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, ο ίδιος παίζει μπαγλαμά στο μπουζούκι ο Στέλιος Μακρυδάκης. Είναι Ιούνιος 1958. Το 1958, το λέγαμε και χθες, είναι η χρονιά που ο Καζαντζίδης ηχογραφεί 60 τραγούδια. Είναι σημάδι μιας ευρύτερης καθιέρωσης ήδη. Βέβαια τα πράγματα δεν έχουν πάει άσχημα για εκείνον και τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα σε μια τετραετία από το που ξεκινάει 1952 μέχρι 1956 μετρήσαμε 147 ηχογραφήσεις με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ακόμα και στην περίοδο που είναι ακόμα φαντάρος και γνωρίζει εν τέλει και τη φυλακή, όπως και τις περιποιήσεις της Μακρονήσου, 27 τραγούδια θα ηχογραφήσει το 1953 και 23 το 1954. Βέβαια, ο ίδιος μιλούσε με πολύ πίκρα για εκείνη την εποχή, τη θεωρούσε σκευωρία εναντίον του για προσωπικούς λόγους, σε συνδυασμό με το αριστερό παρελθόν του πατέρα του. Η κατηγορία βέβαια ήταν χρήση ουσιών. Έχει δημοσιευθεί στη ρεμπέτικη ανθολογία του Τάσου Χορέλη, γράμμα του Καζαντζίδη από τη Μακρόνησο, στο συνθέτη Γεράσιμο Κλουβάτο, με ημερομηνία 14 Απριλίου 1954, όπου καθρεφτίζεται η απόγνωση του Καζαντζίδη από την κοινωνική εγκατάλειψη. Δεν βαριέσαι, τώρα που έπεσε φυλακή, ποιος λογαριάζει τον Καζαντζίδη? Ας είναι καλά ο κύριος πρόδρομος Τσαουσάκης. Τόσο καιρό καλός ήμουν. Δεν βαριέσαι, Κλουβάτε. Γεράσιμε, δεν στο λέω για να σε κολακέψω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος που μου εξηγήθηκε φίνα, δηλαδή ανθρωπινά, είσαι εσύ. Γιατί, κύριε Κλουβάτε, ό,τι τραγούδια είπα δικά σου, ακόμα περισσότερα είπα σε άλλους, αλλά εδώ φαίνονται οι μαγκιόροι. Και μου ανακάτεψαν και κάποιον κουρούκλι, δηλαδή υπόθεση τρίχες, μου τάξανε λαγούς με πετραχίλια και στο φινάλε με ρίξανε. Αυτό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

αυτό του Γιάννη Παπαϊωάννου επίσης, με λόγια του Κώστα Μάνεση, μαζί με τον Στέλιο Κατσατζίδη, Ρένα Ντάλια και ο Γιάννης Παπαϊωάννου φυσικά στο μπουζούκι. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Και σήμερα στην εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε δείγματα χαρακτηριστικά από τις ηχογραφήσεις του Στέλιου Καζαντζίδη στα χρόνια του γραμμοφώνου, στα χρόνια του 50, και κάποια τα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά και κάποια λιγότερο γνωστά χαρακτηριστικά της εποχής, ή που ίσως θέλουμε να θυμηθούμε. Τα τηλέφωνά μας 210-613-168 και 169 μπορούμε να τα πούμε και μέσω Viber, αν γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά, ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο.

Φεβρουαρίου του 1954, το τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη με λόγια του Χρήστου Κολοκοτρώνη, δεύτερη φωνή δίπλα στον Καζαντζίδη Μαρία Γρίλη, στα μπουζούκια ο Γεράσιμος Κλουβάτος και ο Βασίλης Πηλιόπουλος, στην κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης, στον παγλαμά ο Δερβενιώτης. Και βεβαίως, για να καταλάβουμε λίγο το πνεύμα αυτών των τραγουδιών, είμαστε στην Ελλάδα της πρώτης κυβέρνησης Παπάγου, ποσοστό 49,22%, 240 βουλευτές έναντι 57 της αντιπολίτευσης. Ναι μεν είναι η λύθη του παρελθόντος μέσα στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ωστόσο στη Μακρόνησο κρατούνται κάπου 5.500 άνθρωποι, όπως και στα στρατόπεδα εκτοπισμού στον Αϊστράτη και στο Τρίκερι. Έχει ιδρυθεί η ΚΙΠ μόλις, προκειμένου να συντονίσει, λέει, την εν τη χώρα εχθρική κατασκοπία, η οποία στηριζόμενη επί των κομμουνιστικών κομμάτων έχει λάβει τελευταίως επικίνδυνον έκταση. Υπάρχει μια δραστική υποτίμηση της δραχμής, το δολάριο από τις 15 φτάνει στις 30 δραχμές, γίνεται με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και την προσέλευση νέου κεφαλαίου. Αλλά όπως λέει η αντιπολίτευση της εποχής, να χρησιμοποιήσουμε και την φρασεολογία, αυτή η υποτίμηση σημαίνει δραστήριαν περικοπήν της αγοραστικής δυνάμεως των μισθωτών. Με όλες αυτές τις εμπειρίες νομίζω ότι δεν ξέρω αν δημιουργεί έκπληξη διαπίστωση το ότι τουλάχιστον 25 από τα τραγούδια που ηχογραφεί ο Καζαντζίδης εκείνη την εποχή μιλάνε για θάνατο, από το περίφημο «Βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει» που ακούσαμε πριν, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, μέχρι λογής άμεσες εικόνες. Να πω μερικούς τίτλους: «Μακάρι να πεθάνω», «Πεθαίνω», «Θα πεθάνω δεν αντέχω», «Είναι γλυκός ο θάνατος», «Πεθαίνει η γυναίκα μου», «Χτυπάτε τις καμπάνες», «Η καμπάνα σημαίνει», «Χτύπα φτωχή καμπάνα», «Η μάνα μου θα κλάψει», «Ποιος θα με κλάψει» και «Απόψε μελοθάνατος», «Πέθανε το πιο καλό παιδί», «Οι καλοί πεθαίνουν νέοι». Κάποιος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αναφορές μέσα από το μελοδραματισμό που ήρθε αργότερα και μέσα από τον κινηματογράφο. Είναι όμως μια φράση που μου είπε κάποια στιγμή ο Μπάμπης Μπακάλης πολλά χρόνια μετά, όταν τον ρώτησα για όλα αυτά τα τραγούδια στην τελευταία συνέντευξη της ζωής του, κάπου εκεί στα 2005, μια φράση που δεν ξέρω αν αφήνει πολλά περιθώρια για μια καχυποψία απέναντι σε τέτοιες αναφορές. Να πω ακριβώς όπως μου την είπε την φράση ο Μπάμπης Μπακάλης: «Δεν είναι σκληρή αυτή η στίχη, είναι η πραγματικότητα της εποχής, κύριε Τσάμπρα. Σκληρό είναι να πεθαίνεις από την πείνα, όχι να το λες».

0: ζήσει.
1: Καταστροφές και συμφορές, και όμως αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί στην αρχή ενός καλοκαιριού. Καλοκαίρι, Ιούλιος του 1954. Θόδωρου Δερβανιώτη, Χρήστου Κολοκοτρώνη, στα μπουζούκια ο Βασίλης Πυλιόπουλος και ο Γεράσιμος Κλουβάτος, και στην κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης. Στο επόμενο τώρα τραγούδι, Ιούλιος 1958, στα μπουζούκια ο Γιώργος Μητσάκης και ο Λάκης Καρνέζης, και είναι ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη που έχει τραγουδήσει ο Κατατζίδης.

να κλείσουμε την ιστορία του γραμμοφώνου με αφορμή το Στέλιο Καζατζίδη. Ήδη από το Μάιο του 1956 ο Άγγλος διευθυντής του εργοστασίου της Κολούμπια, Ρόμπερτ Μακένζι, έχει συγηθεί την προσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου για την παραγωγή δίσκων νέου τύπου, των οποίων η ζήτηση αυξάνει. Αλλάζουν οι συνθήκες εκτύπωσης, η εγγραφή στο κερί θα αντικατασταθεί από ένα δίσκο αλουμινίου με επίχρησμα λάκα, θα ονομαστεί Λάκερ αργότερα για την ευκολία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1958 κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος 45 στροφών της Κολούμπια, που περιλαμβάνει βέβαια μεταγραφές από δίσκους γραμμοφώνου. Ο πρώτος δίσκος 45 στροφών με τον Καζατζίδη θα βγει το Μάρτιο του 1958 με τα τραγούδια «Έχεις κορμί αράπικο» και «Κοινωνία ένοχη». Τον πρώτο καιρό τα τραγούδια κυκλοφορούν παράλληλα και σε δίσκους γραμμοφώνου και σε δίσκους 45 στροφών. Σιγά σιγά όμως η παλιά τεχνολογία θα εκλείψει και το νέο υλικό και ένα πολύ μικρό μέρος από το παλιότερο θα περάσει αποκλειστικά πια σε αυτό το πιο εύχριστο, πιο μικρό και πιο φτηνό υλικό, τα μικρά δισκάκια. Σε ένα-δύο χρόνια μόλις η αγορά του μικρού δίσκου θα αλλάξει και θα μεγαλώσει σιγά σιγά μέσα από τα ηλεκτρόφωνα, τα jukebox και για δημόσια και για ιδιωτική ακρόαση, και να φτάσουμε πια στο 1961 όταν θα κυκλοφορήσουν και οι πρώτοι μεγάλοι δίσκοι βινιλίου, οι οποίοι βέβαια θα αργήσουν να γνωρίσουν μεγάλη αποδοχή. Τα 45 θα κυριαρχήσουν σε όλη τη δεκαετία του 60.

παίρνει πολύ μεγάλες επιτυχίες που κάνει ο Στέλιος Καρατζίδης με τον Απόστολο Καλδάρα και καθώς τελειώνει η δεκαετία του 50. Απόστολου Καλδάρα, ευτυχίας Παπαγιανοπούλου από τα ψηλά στα χαμηλά. Θα το ευχαριστήσει μάλιστα και για την δισκογραφική αγορά του εξωτερικού, καθώς αρχίζουν και οι περιοδίες προς τα εκεί. Τελευταίο τώρα τραγούδι στην αλλαγή του ήχου εκείνης της εποχής, τραγούδι στο όνομα του Στέλιου Καζαντζίδη με στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, είναι Ιούνιος 1958, στο μπουζούκι ο Βασίλης Καραπατάκης και στο κλαρίνο ο Τάσος Χαλκιάς. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Αρή.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το «Κάποτε στην Αμερική» το 1984 ήταν η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη Σερτζίο Λεόνε πριν φύγει από τη ζωή το 1989. Ο Λεόνε έγινε γνωστός από τα «Spaghetti Western» όπως τα αποκαλούσαν τη δεκαετία του 1960. Ήταν μια τριλογία για μια χούφτα δολάρια, μονομαχία στο Ελπάσο, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Τρεις ταινίες από το 1964 έως το 1966 που γνώρισαν μεγάλη αποδοχή από το κοινό και ήταν πρωταγωνιστής και στις τρεις ο Clint Eastwood. Αναπόσπαστο στοιχείο της ατμόσφαιράς τους, η μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Στο «Κάποτε στην Αμερική» πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Ντενίρο και δίπλα του ο James Woods και η Elizabeth McGovern. Το σενάριο ακολουθεί την πορεία μιας παρέας εφήβων γκάγκστερ σε γκέτο της Νέας Υόρκης την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στη δεκαετία του 1920, την επανένωσή τους μερικά χρόνια αργότερα και τη ζωή ενός εξ αυτών σε μεγάλη ηλικία. Στο «Κάποτε στην Αμερική» ο Ένιο Μωρικόνε συνέθεσε εξαίσιες μελωδίες που επένδυσαν αρμονικά τις ρομαντικές και γεμάτο αναμνήσεις σκηνές του Σέρτζιο Λεόνε. Ακούσαμε, με αυτό ξεκινήσαμε, το «Childhood Memories», τις παιδικές αναμνήσεις. Ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας. Χαρακτηριστικός εδώ ήταν και ο ήχος του «Αυλού του Πάνα» που έπαιζε ο δεξιοτέχνης Ρουμάνος Γιώργη Ζαμφύρ.

Πάμε απ' όλα είναι από τα πιο γνωστά ισπανόφωνα τραγούδια στον 20ο αιώνα, γραμμένο το 1920 από τον Χωσέ Λακαγιέ. Άμα απ' όλα σημαίνει παπαρούνα. Ερωτικό τραγούδι που έγινε διεθνής επιτυχία μέσα από πάρα πολλές ηχογραφήσεις, επανεκτελέσεις. Ακούσαμε την ερμηνεία της Dulce Pontes. Εξίσου δημοφιλές και το «Ιστορία μιας αγάπης». Η σύνθεση του Παναμέζου Κάρλος Ελέταλ Αλμαράν, και ελάτε να το ακούσουμε με τη φωνή της Λουθ Καζάλ.

Ιστορία de un amor. Ιστορία μιας αγάπης. Ήταν η ερμηνεία σε αυτό το πασίγνωστο τραγούδι της Λουθ Καζάλ. Η φωνή της Δημήτρας Γαλάνη, πάντα εκφραστική στις ερμηνείες της, σπουδαία τραγουδίστρια. Και σ' αγαπώ, στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, μελωδία του Στέφανου Κορκολή.

Η νύχτα έχει τα δικά της χρώματα, τον δικό της ρομαντισμό. Όταν τα φώτα χαμηλώνουν, ο κόσμος μοιάζει πιο ήσυχος, πιο μυστηριώδης, πιο αληθινός τελικά. Η νύχτα αφήνει χώρο στη φαντασία, στο συναίσθημα. Βοηθούν και τα τραγούδια, βοηθάει και η μουσική.

Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Αυτός είναι ο στίχος κλειδί, ο στίχος που όλοι μας σιγοτραγουδάμε. Είναι πια δική μας φράση.

Λιβιών, Λίθη, Λισμονιά, από τα αριστουργήματα του Αστόρ Πιατσόλα. Σύνθεση του 1982 για την ταινία Ερίκος ο Τέταρτος του Μάρκο Μπελόκιο, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο. Πλανόδια είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Τι να θυμηθώ. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, με αυτή την ιδιαίτερη φωνή του Απόστολου Ρίζου. Μαζί και η ποιητική στίχη τώρα του Άλκη Αλκαίου, με μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου και με τη φωνή του Μπαμπιστόκα. Μη φοβάσαι.

φτάνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι

0: Μάριος Τούπας.
1: Ήταν ο Μπαμπιστόκας στο «Με φοβάσαι» στοίχη του Άλκη Αλκαίου. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε και θα τα ακούσουμε. Είναι η Eddie Brickell και οι New Bohemians στο «Circle».

0: Από τις αγαπημένες μουσικές της εκπομπής είναι το Μπιστροφάντα που μόλις ακούσαμε, του κιθαριστή Στεφάν Μπρεμπέλ. Ομολογώ ότι είναι μια από τις αιμονές μου. Από την πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη μουσική παρακολουθώντας την ταινία του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι». Ήταν το leitmotiv της ταινίας και συνέδεε μεταξύ τους πολλές στιγμές. Στο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» ο Woody Allen έπαιζε με τα όνειρα, τις ψευδεστήσεις και με το παρελθόν που τόσο γλυκά τον μελαγχολεί. Είναι ίσως η πιο τρυφερή και γλυκόπικρη ταινία του. Όλοι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες, μύθοι, ήρωες παρελάβουν στην οθόνη με σκηνικό τα καλλιτεχνικά στέκια της Μονμάρτης. Το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» είναι απολαυστική ταινία που δεν τη χορταίνει κάποιος με μία μονάχα προβολή. Και στη χώρα μας έχουμε τραγούδια που παρελάβουν ως καλεσμένοι ήρωες των δημιουργών τους, όπως ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στο δικό του πάρτι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να'ρθει ο

πίσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο

pom pom. Hey you guy, hey you guy, pom pom. Hey you guy, ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Ισπανού πιανίστα και συνθέτη Ισάκ Αλμπένιθ. Έζησε από το 1860 έως το 1909. Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ισπανικού ρομαντισμού. Ο Αλμπένιθ είναι ο συνθέτης που, παρότι έγραψε κυρίως για πιάνο, πολλά του έργα έχουν μεταγραφεί για κιθάρα. Η μουσική του έχει έντονα αρπίσματα και τεχνικές που παραπέμπουν στο φλαμέκο και στην ισπανική κιθαριστική παράδοση. Από το έργο του 1889 «Εσπάνια», ακούσαμε το δεύτερο μέρος, το «Τάγκο», σε μεταγραφή για βιολί από τον σημαντικό συνθέτη και βιολονίστα Fritz Kreisler. Σολίστ στο βιολί ήταν η Κατρίν Σούλτς και στο πιάνο τη συνόδευε ο Gerald Foth.

20 años, 20 χρόνια. Χαμπανέρα γραμμένη το 1935 από την Μαρία Τερέζα Βέρα. Έγραψε τη μελωδία. Οι στίχοι ανήκουν στην Χιλερμίνα Αραμπούρο. Είναι από τα δημοφιλέστερα κουβανέζικα τραγούδια. Είναι πολλές οι εκτελέσεις του και εμείς επιλέξαμε σήμερα αυτήν με τον περίφημο πιανίστα Μπέμπο Βαλτέζ και τον τραγουδιστή των Φλαμέγκο Διέγκο Ελ Σιγκάλα.

Για ένα τάγκο από τη Χαρούλα Αλεξίου θα βάζα και έναν υπότιτλο, η πρώτη δυο στίχη, ο υπότιτλος. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμά σου κάτω από το τραπέζι. Ο στίχος μας τώρα στο επόμενο τραγούδι, της αγάπης στην ουσία, τη μετρώ στην απουσία.

πράσινα γλυκά κομμάτια.

άρθρο στην απουσία.

Πουσία, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Μίλτος Πασχαλίδης, ντουέτο. Ντουέτο και μαζί η χοροδία του κοινού της συναυλίας. Στο ίδιο κλίμα και η συνέχεια. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μάνος Λουίζος, Μανώλης Δρασούλης, εδώ με τις φωνές της Χαρούλας Αλεξίου, του Σοκράτη Μάλαμα, του Αλκίνου Ιωαννίδη, σε συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Απέναντι από το λόφο του Λυκαβητού και κάτω από την Ακρόπολη, το Ηρώδιο. Στη σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η ορχήστρα του. Το Σακολουθώ του Μανού Λοΐζου αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια αλήθειες λένε και μας ενώνουν.
1: Σακολουθώ

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

0: και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη Θεσσαλονίκη του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Ήταν εκείνη την νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε

τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσικό θέμα της Ελένης Καραίνδρου για το θεατρικό του Κάρλο Γκολτόνι «Η Αγρίκη», που είχε σκηνοθετήσει ο Λευτέρης Βοιατζής με την ομάδα του στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων στην Κυψέλη το 1983. Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

τραγούδι της Λίμνης, της Ελένης Καραίνδρου σε στίχους της Αρλέτας. Ακούστηκε το 1988 στο Εθνικό Θέατρο, όταν ανέβηκε με τη σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν ο Γλάρος του Τσέχοφ. Η χοροδία που ακούσαμε την αποτελούσαν η Αρλέτα, η Ελένη Καραίνδρου, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Βασίλης Νικολαίδης, η Ντίνα Ανδριοπούλου, ο Θόδωρος Συριώτης. Η συνέχεια με ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, πάνω σε ποίηση του Φεδερικό Γκαρθία Λόρκα, που είχε αποδώσει στην γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Τάνια Τσανακλείδου τραγουδάει το Νανούρισμα.

Η Τάνια Τσανακλήτου τραγούδησε το νανούρισμα του Χρήστου Λεοντή πάνω στην ποιήση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αφιερωμένο στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου που ξέρω ότι του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το αγαπάει. Και ο Λεονάρντ Κοέν, ο ποιητής του τραγουδιού μας.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσες φορές έχετε πει πόσο σ' αγαπώ? Δεν θέλει και πολύ σκέψη, νομίζω αμέτρητες.

Πόσο σ' αγαπώ από τον Σταμάτη Κραουνάκη και λίγο πριν το τέλος Sweet Sounds of Heaven. Ένα blues με τη φωνή του Mick Jagger και μαζί του η Lady Gaga.

κλανώδιες ήταν. Και σήμερα οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εδώ θα είμαστε στο στούντιο του δεύτερου. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ό,τι κι αν γυρέψουν πια, ό,τι κι αν θελήσουν, η ψυχή έχει τη δύναμη να το φτάσεις. Και η ψυχή που δεν ξοδεύεται με πράγματα τα οποία δεν της αντιστοιχούν, με πράγματα που δεν την καλύπτουν, είναι αυτή η ψυχή που θα αντέξει, είναι αυτή η ψυχή που θα συνεχίσει και που θα παίρνει ό,τι κι αν της έρθει και θα το λύνει. Η μουσική και η στίχη του Νεοκλή Νεοφυτίδη ήταν «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε», τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάρτιο φέτος, ερμηνεία από την Λιδία Σέρβου. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην πρώτη μας καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Περάσαμε στην Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Και γιορτάζει σήμερα η Εφημεία, πολύ ωραίο όνομα. Η Λουτμίλα επίσης, η Μελιτίνη ή η Μελίνα. Τα χρόνια μας πολλά και καλά.

Σας το είπα από χθες ότι αυτή η εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει, θα τα βάλω με το χρόνο. Δεν ξέρω πώς έχει έτσι μπει μέσα στο μυαλό μου και πώς θα το αντιμετωπίσω. Τα τραγούδια με βοηθάνε σε αυτό. Ο χρόνος, λέει, δεν είναι με το μέρος κανενός. Ο καθένας μόνος του περνάει τις συμπληγάδες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. 500 ανθρώπους να έχεις δίπλα σου, να είσαι τόσο κοινωνικός δηλαδή. Όταν έρχονται τα δύσκολα, μόνος σου έρχεσαι και τα αντιμετωπίζεις και προσπαθείς να δεις τις καλύτερες λύσεις. Και αυτή είναι και η δύναμη του ανθρώπου, να μπορεί να αντιστέκεται μόνος του σε οτιδήποτε φανερώνεται μπροστά του. Θάνος Μικρούτσικος, η μουσική, Άλκης Αλκαίος στα λόγια, οροσκόπιο, ο Χρήστος Τιβαίος στην ερμηνεία από το άλμπουμ «Υπέροχα Μονάχη» που κυκλοφορεί το 2006. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης μας ακούτε και στο Dab Plus, μην το ξεχνάτε. Η επικοινωνία μας όπως κάθε βράδυ μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Και έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, είναι το ρούχο του Λύκου, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική Άρη Τικτσιάν. Λέει σε κάποια στιγμή ο στίχος: αν στους δρόμους λάθος τρέχει η ζωή, έχει η νύχτα μου φως το πρωί.

0: εσύ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το «εγώ και εσύ» ή αλλιώς τα λόγια είναι περίτα στην πολύ πρόσφατη διασκευή από τον Χρήστο Σέρενε. Κυκλοφόρησε πριν από 8 ημέρες αυτό το τραγούδι. Αλεξάνδρα Κόνιακ στην ερμηνεία και Χρήστος Αδαμόπουλος. Βεβαίως, σε πριν από 8 ημέρες αυτό το τραγούδι. Αλεξάνδρα Κόνιακ στην ερμηνεία και Χρήστος Αδαμόπουλος.

του Όζοντος, το οποίο ενεργεί σαν μια γιγαντία ομπρέλα πάνω από τη γη, προστατεύει τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της περίοδου ακτινοβολίας του ήλιου. Τα γνωρίζετε περίπου αυτά, προκαλεί εγκάβματα, καρκίνο του δέρματος και καταράκτη. Όταν αυτό αδυνατήσει, η λεγόμενη τρύπα του Όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, οι περίοδεις ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια της γης και απειλούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά. Όταν μειώνεται κατά 1% η στιβάδα του Όζοντος, αυτό οδηγεί σε μια αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν διατεθεί μέσω των προγραμμάτων του ΟΗΕ κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 130 αναπτυσσόμενες χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Ελπίζω κάποια στιγμή το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ να γίνει εκείνο το οποίο θα μας καλύψει εντελώς αυτή τη γιγαντιαία ομπρέλα που παρόλα αυτά όσα χρόνια και να έχουν περάσει συνεχίζει τρύπα του Όζοντος να υφίσταται.

Ένας από τους πλέον σημαντικότερους λόγους. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Βεβαίως πρώτη ερμηνεία από τον Μανώλη Λιδάκη. Εδώ το ακούσαμε από τη Μαριάννα Κατσιμίχα, για να σε συναντήσω, του Κώστα Λιβαδά και του Τάσου Λιβαδίτη. Αιτίες πολλές τα της ζωής, πολλές όμως και οι αγαπημένες και οι αγαπημένες φωνές και τα αγαπημένα τραγούδια. Ένα από τα πλέον αγαπημένα μου, Χρήστος Νικολόπουλος, έγραψε τη μουσική, τα λόγια έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης. Η Χαρούλα Αλεξίου με την Αταλία Ρασούλη το ερμηνεύουν. Το λόγο για να σε συναντήσω, και γι' αυτό έγινε ο κόσμος, γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: να μπουσουλήσει, να περπατήσει, να μηνθεί.
1: Αυτή είναι η φωνή. Η φωνή που κάποια στιγμή γίνεται σαν κραυγή. Η φωνή που δίνει το μέγεθός της και φωνάζει και λέει αυτά που θέλει να πει, ή που τα κρατάει μέσα της και από την άλλη κάποια στιγμή ξεσπάει. Τι προτιμάτε από τα δύο? Ίσως τη φωνή εκείνη την ώρα. Εγώ θα την προτιμούσα. Μαρία Παπαγεωργίου, «Σαν κραυγή», τίτλος τραγουδιού, μουσική και λόγια από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη. Η Μαρία στο συγκεκριμένο τραγούδι έπαιξε και τζουρά, ενώ ο Κοσμάς Λαμπίδης έπαιξε νέοι. Από το άλμπουμ «Μνήμη» μας έφερε στα 24 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 θα πάμε και απόψε συντροφιά.

Ήσουν η Βασίλισσά μου από το άλμπουμ Εφήμερα του Σοκράτη Μάλαμα, Σοκράτης Μάλαμας και στην ερμηνεία. Στα φωνητικά μαζί του ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης, η στίχη του Σοκράτη Ανδρέα Παναγιωτάτου, η μουσική του Σοκράτη. Και να σας πω κάτι που αφορά το τρίτο πρόγραμμα αυτή τη φορά, το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το οποίο γιορτάζει τα 72 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στον πολιτισμό και την κλασική μουσική, με μια μοναδική επετειακή συναυλία το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Studio C του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση. Με αφορμή την επέτειο αυτή, δίνει τη δυνατότητα σε φίλους του τρίτου προγράμματος να παρακολουθήσουν από κοντά την ξεχωριστή αυτή συναυλία. Θα μπορέσετε βεβαίως για περισσότερα πράγματα να ενημερωθείτε από το τρίτο πρόγραμμα. 72 χρόνια συμπληρώνει αδιάλειπτης προσφοράς, πολιτισμό, κλασική μουσική. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τα Διόδια.

0: Από το άλμπουμ «Τραγουδίστε, μην τρέπεστε», που είναι ζωντανές ηχογραφήσεις του Μπάμπη Στόκα, μια ψυχή είπε ότι ίσως είναι το καλύτερο του άλμπουμ. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Ήταν η εικόνα του χειμώνα, Μάνος Ξηδούς, Φίλιππος Πιάτσικας, οι δημιουργοί, και όπως το λέει το ραδιόφωνο από τα χρόνια του 50, ήταν «Στις μοναξιάς σου», μιας παρηγοριάς φωνή. Και αυτό θέλουμε να είναι. Και όχι μόνο όμως, παρηγοριά, να είναι και στη χαρά, να είναι και στην αισιοδοξία, να είναι και στην ελπίδα. Το αύριο που έρχεται να είναι πάντα πολύ καλύτερο. Ευχή στο χέρι μας είναι να κάνουμε πράξη πράγματα που θέλουμε. Οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς, στην Άνω Γλυφάδα, την καλημέρα μου, στο Κολωνάκι, στην Πτολεμαΐδα, πολλούς χαιρετισμούς, στο Δίστομο, την καλημέρα μου, στην Κερατέα, στην Κοζάνη, καλημέρα, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, στη Γαστούνη, επίσης την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου με ένα παιδί, παιδί από τη Φωτεινή Βελεσιότου.
1: Εαυτέ μου, σε χάσα.

να δουν ποιος είμαι τελικά, χωρίς τον φόβο που μιλά πολλές φορές. Μιλά ο φόβος στη ζωή μας, δεν μας αφήνει να πούμε αυτά που θέλουμε, δεν μας αφήνει να εκφραστούμε, που ένα παιδί θα τα έλεγε πολύ άνετα. Θα μπορούσε να βγει το παιδί λοιπόν από μέσα μας κάποια στιγμή και να τα πει ακριβώς όπως έχουν. Τα παιδιά ξέρουν να τα λένε, να τα ακούμε. Φωτεινή Βελεσιώτου ήταν το παιδί, Σοφία Νάτσιου, η μουσική Κατερίνα Ταμβάκη έγραψε τα λόγια. Το τραγούδι που θα ακούσετε κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος. Τη μουσική έχει γράψει ο Ερίκος Κουλάς. Η στίχη είναι από την Φρόσο Γιατρομανολάκη. Η ερμηνεία, αυτή η εκπληκτική ερμηνεία που θα ακούσετε είναι του Βασίλη Σκουλά. Τίτλος τραγουδιού «Κι αν».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τσιγάρο και καφές μόνος από βραδό.

Για τα χρόνια λοιπόν, τα είπαμε, θα τα βάλουμε με τα χρόνια και με το χρόνο. Αυτή η εβδομάδα από τη Δευτέρα το βράδυ ξεκίνησε και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Τα χρόνια λοιπόν που γίνονται λαθρεπιβάτες, φεύγουν, κάνουν τις δικές τους διαδρομές, τα χρόνια που χάνονται, τα χρόνια που φεύγουν, με τις ομορφιές όμως που αφήνουν πίσω τους, με τις όμορφες αναμνήσεις, με τις όμορφες σκέψεις, με τις όμορφες που, με τις ομορφιές που πολλές φορές τις αμφισβητούμε και λέμε όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, μια χαρά ήταν και μια χαρά είναι και μια χαρά ακόμα θα γίνουν. Γιατί έτσι πρέπει ναι, να είναι. Ο λαθρεπιβάτης έχει και το ρίσκο του, αλλά και την ομορφιά του μαζί. Χρήστος Νινιός, Αλέξανδρος Τζουγανάκης, η μουσική και τα λόγια του Χρήστου Νινιού. Λαθρεπιβάτες λοιπόν, 6 λεπτά μετά τη μία στην είσοδο μας, στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα. Καλώς ήρθατε, συνοδοιπόροι. Καλημέρα σας και πάλι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Μας ακούτε και στο Ερτέκο, πάντα και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή του ανθρώπου. Να περνάνε τα χρόνια, να περνάνε έτσι οι στιγμές, αλλά από την άλλη πάντα να σε περιμένει μία αγκαλιά, να σε περιμένουν δύο φιλιά. Εκεί που θα βρεις την ησυχία σου, την ηρεμία σου, την ψυχική σου γαλήνη και θα αναπτυχθούν κιόλας βεβαίως οι όμορφες ευαισθησίες που κάθε ένας μας έχει, αλλά βλέπετε η καθημερινότητα δεν τις αφήνει να εμφανιστούν. Από το δίσκο «Το τέλος του χειμώνα», η μουσική και τα λόγια του Στάθη Αραμπατζή, ήταν η Μάρθα Φριτζίλα, ήταν τα δύο φιλιά. Αν έχετε όρεξη για τάγκο, με μεγάλη χαρά θα σας το προσφέρω. Ειρήνη Τουμπάκη, Μάριος Στρόφαλης, είναι το τάγκο της πρώτης βόλτας.

Αυτή η φωνή και η τόσο μεγάλη ένταση στο νησάφι πια με τις αναταράξεις είναι σαν να βγήκε από την ψυχή όλων μας. Νησάφι πια με τις αναταράξεις, μονίμως και σε μόνιμη κατάσταση να τις αντιμετωπίζουμε και να υπάρχουν και οι αμφιβολίες, το χειρότερο πράγμα. Να κατατρώει τον άνθρωπο η αμφιβολία, να μην είναι σίγουρος για κάτι, για τον άνθρωπό του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για την επαγγελματική του πορεία, νησάφι πια. Όλα αυτά να βρίσκουν ένα λιμάνι επιτέλους, να ηρεμεί και το κορμί. Η μουσική του Αλεξίδ, Αλεξάνδρου Σιδηρόπουλη, στίχη από την Ουρανία Πατέλη, ήταν η Εύελιν Ασουάντ στην ερμηνεία, δεύτερη φωνή μαζί της κορμί. Η μουσική του Αλεξίδ, Αλεξάνδρου Σιδηρόπουλη, στίχη από την Ουρανία Πατέλη, ήταν η Εύελιν Ασουάντ στην ερμηνεία, δεύτερη φωνή μαζί της κορμί.

τραγούδια που αφήνουν ιστορία, τραγούδια που με το δικό τους ύφος, με τη δική τους μορφή και με το δικό τους πόνο εκείνης της εποχής έρχονται στο σήμερα με τη φωνή της Σοφίας Παπάζογλου και βεβαίως αλλάζει και η εικόνα τους, αλλάζει και η μορφή τους, αλλά η ουσία τους πάντα παραμένει και πάντα θα είναι ίδια. Το καράβι λοιπόν του Κώστα Βίρβου και του Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι τη 1:30 θα μας οδηγήσει ο Γιάννης Κότσιρας, Μανώλης Ανδρουλιδάκης και Άλκης Αλκαίος οι δημιουργοί. Είναι η Βάρδια.

Ένα τίποτα ζητούσα. Κώστας Μάντζιος, Γιάννης Νικολάου, η μουσική Οδυσσέας Εισαγγελέας, έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Αν ήταν εύκολη ζωή, θα κράταγε αιώνες». Έτσι ακριβώς είναι. Σε μια πολύ σημαδιακή χρονιά για μένα, το 1997, από τις ωραιότερες χρονιές της ζωής μου, εκείνη την περίοδο, την ίδια ακριβώς περίοδο, 1997, είχα ένα πάρα πολύ καλό φίλο. Χαθήκαμε, όπως συμβαίνει πάντα με τους πολύ καλούς φίλους. Οι πολύ καλοί φίλοι, ξέρετε, χάνονται. Είναι δεδομένο της ζωής αυτό και συμβαίνει πάντα. Ο Χρήστος ο Θεσσαλονικεύς, ο οποίος έγραψε τα λόγια σε αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι η πρώτη ερμηνεία από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. «Χώμα να πιάνεις, ήλιος να ανατέλει».

ένα τραγούδι για τη φιλία, ένα τραγούδι για τους φίλους που αν το κάναμε πράξη στη ζωή μας θα είμαστε και καλύτερα. Θα είχαμε αυτούς τους φίλους που πράγματι μας αξίζουν και αυτούς που θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Ό,τι μας χώρισε να το έχουμε ξεγραμμένο και ό,τι μας ενώνει αυτό να μένει πιστό. Από το άλμπουμ Λόγω Τιμής, Χώμα να πιάνει, Ήλιος να ανατέλει, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Είμαστε 22 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά και ερχόμαστε σήμερα, στο σήμερα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάιο από τον Σπύρο Μπουλή. Είναι «Στιγμές σαν σπίθες».

Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα, νομίζω, θεωρώ. Το παρόν, το ημέρα που ξημερώνει, ας αφήσουμε το τι θα συμβεί στο μέλλον, ας αφήσουμε τι έγινε στο παρελθόν, να τα αφήσουμε όλα λίγο πίσω, να τα εξαφανίσουμε και το τι θα γίνει και τι έγινε και να πάμε στο παρόν, να πάμε στη μέρα που ξημερώνει, να τη φτιάξουμε όσο καλύτερη μπορούμε και το κάνουμε πολλές φορές, άλλες φορές τα αφήνουμε λίγο πίσω. Πέτρος Δουρδουμπάκης, Μάρθα Μόρο Ελεών, έλα τώρα από το καινούριο άλμπουμ του Πέτρου, του Έρωτα το Στέμα, κυκλοφόρησε και αυτό φέτος. Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες και χαιρετισμούς στο Βύρωνα, στην Αδριανή στη Δράμα, στα Τρίκαλα, στις Μιλιές στο Πήλιο, στον Πειραιά την καλημέρα μας, στο Χαλάνδρι επίσης, στο Καπανδρίτη καλημέρα. Να περιμένεις, Μπάμπης Βελισάριος, και η μουσική και τα λόγια από τον Μάριο Μάκρα.

Αυτό είναι ακριβώς που λένε, ότι δεν πρέπει να πιστεύεις ότι σου λένε. Να θυμάσαι λίγο τη νιώτη σου και τα πράγματα από τα προηγούμενα τη ζωή σου, για να βρίσκεις τα κομμάτια σου, να βρίσκεις το σκοπό σου, να βρίσκεις και το μυστικό σου. Βεβαίως, να βρίσκεις την ηθάκη σου ουσιαστικά. Ήταν ο Δημήτρης Λάιος, και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία δική του. Ήταν το ρυθμικό από το άλμπουμ «Στο δρόμο του». Απόψε θα σας αφήσω με Σταμάτη Κραουνάκη, ένα ορχιστρικό κομμάτι από το θεατρικό έργο «Τένεση». Είναι το «Μπάντα» στο «Σεν Κλου». Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου και απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: γυαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο.

Σύννεφα, σύννεφα και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάη ο Μάη είναι η φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.